0: 15ο πολιτιστικό δρόμενο νέου κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινή αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
6: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
7: Δεν ενοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
6: Και η Φέη Ρουμπίνη.
8: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
6: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
5: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972-417125 και 6944-9099-06.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
5: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

15ο πολιτιστικό δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το Σάββατο 4 Ιουλίου

0: Στυλ με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Στυλ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στυλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.

0: Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Καλά, ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: 15ο πολιτιστικό δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25% και το καλύτερο.

0: βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
1: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου, με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Αιγινιακός, υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.

0: Μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου Μακεδονία.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
1: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
2: Δεν νοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
1: Και η Φέη Ρουμπίνη.
3: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
1: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
0: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Εγινίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γηνίου.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
0: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947-080-188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Καλά, αντερχόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
5: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης. Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
4: Στον εξωτερικό χώρο του Δάκα Γυμνίου, με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Αιγινιακός, υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δάκε Γυμνίου.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερκόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
7: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
8: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο.
0: Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
8: 15ο πολιτιστικό δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Καλά, αντερχόμαστε!
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
1: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
2: Δεν νοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
1: Και η Φέη Ρουμπίνη.
3: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
1: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
0: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Εγινίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 9999 06.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚ Εγινίου.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19η Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
5: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης. Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
4: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Αιγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
6: Έλα, αντερχόμαστε.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
8: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: 15ο πολιτιστικό δρόμενο νέου κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου Μακεδονία.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ραδιομάνος

Βρισκόμαστε 7 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό μήνα παιδιά, καλό μήνα. Καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μας το Χάρη. Και γεια σου Χάρη. Στο Γιώργο από το Δίον, στο Κυριάκο και στο Γιώργο επίσης. Στην κυρία Χαρά πολλούς πολλούς χαιρετισμούς. Στην Αντωνέλα. Στέλλα. Βάσα από τα ΚΤΕΛ, καλησπέρα σε όλους. Στον κύριο Γιώργο. Στον Αλέκο, χαιρετισμούς. Στο φίλο μου τον Παναγιώτη επίσης. Στο φίλο μου τον Δημήτρη, γεια σου Δημήτρη.

Καλησπέρα και στον Γιώργο από τη Βροντού. Γεια σου Γιώργο Βιών. Παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Θα με πάρεις λίγο πιο ύστερα για να πω λίγο τους χορηγούς. Πώς λένε, Δημήτρη, άγιε Δημήτρη Μητσό.

0: Ποιο ωραία. Πού στα χωράφια. Λοιπόν, οκ. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Παρακαλώ. Έλα, Διονύση.
1: Τι μου.
0: Γεια σου.
1: Σε περιμέναμε, λέω, πού είναι ο φίλος μου να πούμε τίποτα. Άκουγα ιντερνετικό. Το ιντερνετικό βάλω Βασιλείου κάνα τρίωρο, έτσι ένα μουστάρμα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Βασιλιά, και λέω,
0: κάτσε
1: που είναι να
0: βάλουμε
1: τώρα να
0: ακούσουμε live. Καλά, ρε. Σε λίγο, κάτσε λίγο να πω λίγο τις διαφημίσεις.
1: Κάνε εκεί διαφημίσεις, κάνε τα πάντα. Ό,τι μου στάει, βάλω το Βασιλείο.
0: Πάντα, ρε, φιλιά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, μισό λεπτό, λίγο μισό λεπτό. Κάρολο Σαντάνη, αυτός. Γεια σου, Διονύση. Γεια σου, Ντίνα.

Λοιπόν, ο μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμπνια Σονίδη 9, Κατερίνη. Νούμερο 1 ζωοτροφές, στην Πιερία και όχι μόνο, My Max Pet Shop, Λάμπνια Σονίδη 9. Τυχερό πρακτορείο ο ΠΑΠ, Μανισαλίδου Πολυξένη. Μανισαρίδου Πολυξένη, τυχερό πρακτορείο ο ΠΑΠ, σας το λέω εγώ δηλαδή. Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας, Ξάνθη 21. Καταστήματα Κίτσας στη Γαρδιά της Κατερίνης, Κασάνδρου 4. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2.

Κοκκελίδης. Ναι, περίμενε λίγο, σε παρακαλώ. Κοκκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικό γραφείο. Λάμνια στον ίδιο 11. Παλαμών και πάλι, ασφαλιστικό γραφείο, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Κοκκελίδης, Λάμνια στον ίδιο 11, Κατερίνα. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα έχει ανοίξει κανονικά από τις, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, υπό νέα διεύθυνση. Δίπλα στο Λιτ. Μια στάση κάντε και θα δοκιμάσετε φοβεράδες μετά. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιτ. Απολαύστε τα εδέσματα της καντίνας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμπτα Σενίδη 9. Όχι, 60, συγγνώμη. Μπερδέψαμε τις διευθύνσεις. Παλαμών και πάλι. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμπτα Σενίδη 60. Το μυαλό μας και μια λίδα. Και το εκλεκτό μέλη Ολύμπου Χρήστος Γιάντζιος.

Μερικές στροφές για το Μιχάλη που έχει γενέθλια σήμερα. Γιορτάζει ο Μιχάλης. Γενέθλια έχει. Μερικές στροφές έτσι να του βάλουμε για το του αρέσει πολύ. Cocaine, Eric Clapton. Μερικές στροφές και πάμε στα ελληνικά μας. Στα ελληνικά πάμε τώρα.

Λοιπόν, μετά τα αργά, κατά τις 11.30 ώρα, αν είμαστε γεροί πρώτα Θεός, παίζουμε και κανένα ξένο παλιό της εποχής εκείνης, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι για τον Μιχάλη. Χαιρετισμούς. Γεια σου Διονύση, γεια σου Τίνα.

Λοιπόν, γεια σου Στράτο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το Πουλόπουλο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ ωραίο στίχο έχει αυτό το τραγούδι. Σε το αφιερώνω. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα.

0: Δεν θα μπορούσα να κάνω αφιερώσει.
1: Ναι, καλησπέρα Παναγιώτη.
0: Καλησπέρα, καλή εκπομπή να έχουμε.
1: Ευχαριστώ. Τι κάνεις? Καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Ναι.
1: Καλό μήνα, λέω.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ναι. Για όλο το κοινό μας.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα πρώτο ένα του Λευτέρη Μυτιλινέου.
1: Μυτιλινέου.
0: Και σ' αγάπησα τόσο.
1: Μυτιλινέου, ναι. Ναι.
0: Και σ... του Γιάννη Πουλόπουλου το άγαλμα.
1: Οκ, okay, και σ' αγάπησα τόσο.
0: Ευχαριστημένο σε όλο το ακροατήριό μας, σε εσένα και σε όλο το ράδιο μας.
1: Και σ' αγάπησα τόσο του Μυτιλινέου είναι αυτό, έτσι?
0: Ναι, ναι, του Μυτιλινέου.
1: Και το άλλο πώς το είπες?
0: Το άγαλμα.
1: Okay. Του Γιάννη Πουλόπουλου. Οκ. Okay. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Παύλε.
1: Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου, Παναγιώτη μου. Καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, τρελό αγόρι.
1: Γεια σου.
2: Με τη Δύση Λίου ακούμε Παύλο Βασιλείο, έτσι.
1: Ναι, ναι, πήρε και ο Αλέκος τηλέφωνο.
2: Πήρε ο Αλέκος, πότε?
1: Είναι προηγουμένος, τώρα εντάξει.
2: Λοιπόν, για τον Αλέκο το τραγούδι, ο Χάρος βγήκε παγανιά. Για τον φίλο μας τον Αλέκο. Έλα, Αλέκο, φίλε μου, για σένα.
1: Ο Χάρος.
2: Και πάμε και ένα με τον Καλατζή, με τον Γιάννη Καλατζή.
1: Ναι, ποιο?
2: Άκουσα σήμερα στο... πες το... πες το... μεσαία...
1: Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Για πες, ποιο τραγούδι?
2: Άκουσα σήμερα τα μεσαία... Ναι, όχι, λοιπόν, το
1: ξέρετε. Άστε τώρα, άστε τώρα. Λοιπόν, ο Χάρης βγήκε παγανιά και το άλλο, και το άλλο.
2: Ο καυγατζής εγώ δεν είμαι, πάω και σήμερα τον Καλατζή.
1: Καυγατζής.
2: Καυγατζής εγώ δεν είμαι.
1: Ξέρετε πόσα τραγούδια. Μπορώ να σε παίξω και να πάθεις πλάκα, να πεις πού τα βρει για αυτά τα τραγούδια, ρε φίλε. Άσε, ρε φίλε.
2: Στο φίλο μας τον Αλέκο, το τραγούδι.
1: Έλα, Αλέκο. Και στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Και ο Παναγιώτης είναι πολύ καλός. Και ο Παναγιώτης και όλη η παρέα. Και ο Παναγιώτης.
2: Άντε, τα λέμε. Καλή εκπομπή.
1: Άντε, Αλέκο. Αλέκο, σε λίγο σε πάρω. Τι?
2: Καλό μήνα, τσάω.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα,
1: γεια σου. Γεια σου, Χαρή. Παναγιώτη, για σένα αφιερωμένο.

0: Αλέκο, καλησπέρα στον Αλέκο. Καλησπέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, πίσω, να είσαι καλά. Θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Πες το και έγινε. Και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις.
1: Το ένα τα μουδουρωμένα χέρια.
0: Αμάν.
1: Και το άλλο, πήγα να δω ένα φίλο μου που ήταν στο κρεβάτι.
0: Χαρούμενα τραγούδια, χαρούμενα ανεβαστικά.
1: Αφιερωμένα στο Χάρη, σε σένα, σε όλο τον κόσμο.
0: Τα μουτζερωμένα χέρια και πήγα να δω ένα φίλο μου.
1: Φίλο μου ήταν στο κρεβάτι.
0: Αμάν, ανεβαστικό. Στο...
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Αλέκο, να είσαι καλά. Γεια σας, φιλαράκι μου, Αλέκος. Λοιπόν, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Λοιπόν, περνάμε καλά, ρε, κάνουμε και λίγο πλάκα. Με τόσα που ακούγονται λίγο δεξιά κάμου και λίγο. Να πω στους ακροατές καμιά φορά που λέω το τραγούδι του κρασιού και αυτά και εκείνα. Κάνουμε καλαμπούρια, έτσι. Α, μην τα παίρνουν σοβαρά. Okay. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το άγαλμα και τον Παναγιώτη και ακολουθούν τα τραγούδια. Έλα, σε ακούω, πες μου.

0: Για πες και εσύ.
1: Για παρακαλώ, όταν μπορέσετε.
0: Τι κάνεις, Δημητρή, καλό μήνα.
1: Κατέβατε μου χαμηλά με την Πάολα.
0: Κατέβα, ναι.
1: Και τις αμαρτίες μου, με την Τζένι Βάνο.
0: Πάολα, και αμαρτίες, έτσι.
1: Ναι, την Τζένι Βάνο και κατέβατε μου χαμηλά με την Πάολα.
0: Οκ, okay, όλα καλά.
1: Όλα καλά, φιλαράκι μου, όλα καλά.
0: Καλό μήνα σε εύχομαι και καλό καλοκαίρι κιόλας.
1: Επίσης και για σένα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σου, να είσαι καλά. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Μισό λεπτό λίγο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, παιδιά. Και έχουμε και κάτι ωραία ξένα τα παλιά, μετά τις 11.30 ξένα, ο παλιά μου ξένα. Θυμηθούμε τα νιάτα μας. Λοιπόν, Παναγιώτη, αφιερωμένο για σένα και για την κυρία Χαρά.

Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη, καλό μήνα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, καλό μήνα στον Χάρη, ο Καυγατζής έχει ζητήσει. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό μήνα σε όλο τον κόσμο και εδώ είμαστε στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Είναι από το Χάρη στον Αλέκο. Ο Χάρης το αφιερώνει στον Αλέκο. Ανεβαστικά τραγούδια. Ο Χάρης Γιώργη Παγανιά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα γνωρίζουν. Όσοι τα γνωρίζουν μπορεί να τηλεφωνείτε.

Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Αλέκο. Και μετά θα ακούσουμε και τα τραγούδια του φίλου μας του Δημήτρη. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα, παιδιά, ισχύουν για αυτούς που τα γνωρίζουν. Όσοι γνωρίζετε σταθερά κινητά, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο. Έπεσε η γραμμή σου, έπεσε η γραμμή σου. Λοιπόν, να πούμε ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ακροατές. Σας εύχομαι ένα καλό μήνα να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το φίλο μας το Δημήτρη, το επόμενο τραγούδι. Γεια σου Δημήτρη. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παρακαλώ.
1: Τις

Παρακαλώ, μισό λεπτό λιγάκι. Ναι, σε ακούω, πες μου, πες μου, πες μου. Θα περιμένεις λίγο ένα λεπτάκι. Λοιπόν. Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι στο τηλέφωνο. Να θυμίσουμε, φίλε καρδές και φίλες ακροάτριες, ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Για τους παλιότερους βέβαια, έτσι, για τους παλιότερους, Παύλος Βασιλείου σημαίνει τι? Παύλος Σουηδός, πειρατικά τώρα, έτσι, παιδιά της Καλαμαριάς, παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1 και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Έτσι να λέμε πέντε πράγματα μπορεί, εντάξει. Λοιπόν, γιατί είμαστε κάτι, το λέμε έτσι μόνο. Λοιπόν, χορηγή της εκπομπής, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, Κατερίνη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιτ. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. Ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμπνια Σονίδη 9. Το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ, όντως τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ, Μανουσαρίδου Πολυξένη, Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας, Ξάνθητος 1. Κοντελίδης, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Ασφαλιστικό Γραφείο, Λάμπνια Σονίδη 11, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής επίσης είναι Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμπνια Σονίδη 60 και βέβαια το εκλεκτό μέλη Ολύμπου Χρήστος Γιάνσιος. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα ανοιχτά είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Βοσκόπουλος, αυτό που έπαιζε, που παίζει τώρα, της αρέσει. Κάρλος Σαντάνα, παλιά. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, μετά πιο αργά, πολύ πιο αργά, παίζουν και ξένα. Παλιά ξένα, έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι, μισό λεπτό. Για τη φίλη μας την που το ζήτησε, αφιερωμένο, και αυτό και το επόμενο. Ξεχαστώ όνομά της τώρα. Τέλος πάντων, θυμηθώ. Σούλα, νομίζω, Σούλα.

0: Έλα κύριε Γιώργο. Ναι. Τι κάνεις, καλησπέρα στον αέρα μας.
1: Καλησπέρα ρε. Τι να κάνω, πάντα να ξένα ακούω.
0: Τι λέει, καλά ακούει το σταυμός. Για έχεις παράπονο πάλι. Στριμωγμένα, μας τριμώχνουνε, μας τριμώχνουνε.
1: Κοίτα, κοίτα ρε Παύλη.
0: Ναι.
1: Έδωσα λίγο προσοχή στη Χρυσούλα και το έμαθα σε πιάνο τώρα στο live.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα ποιο λες, κατάλαβα. Ναι, ναι, εκεί.
1: Πρέπει να είναι Δήμητρα στο...
0: Ναι, ναι, η Δήμητρα ήταν, Δήμητρα, ναι. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Έμαθα τώρα δηλαδή και προχώρησα λίγο.
0: Άντε προχώρα. Προχώρα σαν θέλει όλη η χώρα.
1: Προχώρα, θα του πάρω θάρρος στο κινητό και...
0: Κοίταξε να σε πω κάτι, άκου να σε πω κάτι. Γενικά εμείς οι άνθρωποι είμαστε κάπως μεγαλύτεροι, κάπως.
1: Ναι,
0: 150
1: ναι,
0: χρονών. Ναι, τέλος πάντων, θέλω να σε πω ότι έχουμε ένα θέμα με την τεχνολογία.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, έχουμε ένα θέμα με την τεχνολογία.
1: Κοίτα, Παύλη, εγώ βλέπω, περπατά και βλέπω το κινητό πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή εγώ το κινητό το έχω τσεμπά, πάρω κανένα τηλέφωνο, ναι. Δεν υπάρχει κανένας.
0: Ναι.
1: Δεν σκέφτομαι τίποτα παραπάνω.
0: Όχι, τώρα... καλό είναι να εξοικειωθείς με την σύγχρονη, με την τεχνολογία και η μεγαλύτερη και η μεγαλύτερη.
1: Να
0: εξοικειωθούν. Απλά υπάρχει ένας φόβος. Και ένας φόβος ότι δεν θα τα καταφέρουν οι, ξέρω εγώ, σε πιο μεγάλες ηλικίες.
1: Καταλάβει, Παύλη, όχι τον καιρό λέει και κάτι άλλο. Λέει πολλά πράγματα το κινητό. Χάσει το Θεό.
0: Ναι, εντάξει, έχει διάφορα αυτά. Ο ένας λέει το κοντό του, ο άλλος το μακρύ του. Ναι.
1: Τι γίνεται εδώ, και για 1000 δυο.
0: Ναι.
1: Και 1000 και 2 έχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Παυλάρα, τώρα τα λόγια είναι φτώχεια.
0: Αυτό, βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα για μια ψηλή, κοντή, ξανθιά, μελαχρινή, με γαλαζοκίτρινα, μουσταρδί μάτια.
1: Με τα λόγια δεν έγινε κανένα.
0: Με τα ανόγια για τα κατόγια. Στο χωριό μου ξέρεις τι λένε, ανόγια για κατόγια μου λένε. Τέλος πάντων, για πες.
1: Παύλη.
0: Έλα.
1: Τον άνθρωπο, ρε γάμο, εγώ έτσι που έχω καταλάβει, είναι ο μεγαλύτερος, πώς να σου το πω, έχει φτάσει τα πάντα.
0: Ο άνθρωπος...
1: Έκανε τόσα μηχανήματα, έκανε από το Ισραήλ να πετάει...
0: Άκου να σε πω τώρα κάτι.
1: Και να πηγαίνει να σκοτώνει...
0: Περίμενε, το πας τώρα αλλού. Τέλος πάντων, άκου να σε πω κάτι για να το κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Το διαδίκτυο... Περίμενε, άκουσε με τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνουμε τώρα φροντιστήρα, κάνουμε τώρα. Το διαδίκτυο, ναι, θα είναι η καταστροφή του ανθρώπου. Το οποίο, βέβαια, αυτό δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται εύκολα.
1: Ναι,
0: στην πορεία θα το καταλάβουν. Ναι, ναι. Αυτό τι με θυμίζει.
1: Κάτι έργα έχει δίκιο.
0: Περίμενα να σε πω και να τελειώσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το διαδίκτυο, εγώ το κάνω όπως είναι το. Ο πύργος της Βαβέλ. Ο πύργος της Βαβέλ τι ήταν? Ήταν οι άνθρωποι τότε, ήταν εγωιστές υπερόπτες και ήθελαν να φτιάξουν πύργους μεγάλους, να πλησιάσουν, να αγγίξουν τον ουρανό. Ο Θεός για να τους φέρει στα καλά τους, τους έδωσε την εξής τιμωρία εισαγωγικά. Ότι θα μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους, αλλά χωρίς να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον.
1: Και δεν μπορούσαν να συνοηθούν.
0: Μπράβο.
1: Μας το έλεγαν ο δάσκαλος.
0: Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, το φροντιστήριο έληξε. Πες τραγούδι γρήγορα.
1: Λοιπόν, θα θέλω το Μπεγλέρι.
0: Μπεγλέρι, σου τσαουσάκης.
1: Και ποιο ρε Παύλη, βάλε για το Γρηγόρη Πιθικότσι.
0: Θα σε βάλω εγώ του Πιθικότσι.
1: Ένα καλό τυπάθο ατυλίου, του ξέρω κανένα.
0: Ωραία, τσαουσάκι στον Μπεγλέρι.
1: Ναι.
0: Τον Μπεγλέρι.
1: Ναι. Ο άνθρωπος είναι το μεγαλύτερο θηρίο, ρε. Το φοβήθηκε.
0: Σου λέω, στα επόμενα χρόνια θα έχουν ένα σκύλο για παρέα, ένα σύντροφο σκύλο και έναν υπολογιστή για σχέση. Έτσι πάει η δουλειά.
1: Η εξουσία δεν είναι καλή και δεν μπορείς να βλάψεις άλλον. Κι όμως έχουν αυτήν. Κύτταρα βλαμμένα και θέλω να...
0: Τέλος, λοιπόν, θα με πάρεις πιο αργά αφού θες, έχεις όρεξη ομιλητικά πιο αργά, δεν κάνεις να πούμε πιο άνετα. Λοιπόν, τώρα βάζω τραγούδια. Βάλει κανένα τραγούδι. Άντε φιλιά, τσάω.
1: Ναι.
0: Γεια. Αμπελοφιλόσοφος. Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας.

0: Είχαμε γραμμές τώρα. Έλα, Διονύση. Μην τα λες αυτά, ρε, στον αέρα. Και κανείς δεν μεγάλο της ποτήμα, μόνο ο Θεός είναι μεγάλος. Εμείς είμαστε τίποτα, ταπεινοί.
1: Όχι, ο Θεός είναι μεγάλος, έτσι κι αλλιώς.
0: Εμείς τίποτα δεν είμαστε, τίποτα δεν είμαστε. Άκουσε λέω.
1: Υγεία να έχουμε.
0: Ένα μπράβο, αυτό πες το. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα τώρα.
1: Έτσι, οικογένειές μας, τα παιδιά.
0: Έτσι, όλος ο κόσμος.
1: Και να είμαστε όλοι καλά,
0: όλος ο κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος να είμαστε καλά.
0: Σεμνά, ταπεινά και...
1: Κοίταξε, επειδή δεν θα πάρω ξανά,
0: ναι.
1: Γιατί θα πάμε για ύπνο, έχω ξύπνιο σου από τις 6 το πρωί.
0: Σόπα ρε φίλε.
1: Πήγαμε για εργασία σήμερα λεπτοκαριά.
0: Α, είμαστε ζέστη.
1: Δεν έχει, α. Και στην λέξη τη θάλασσα στα 10 μέτρα και έχουμε κάνει βουτιά.
0: Κάνε μια βουτιά.
1: Α, μπράβο. Τέλος πάντων, για να μην σε κουράζω, γιατί οι αγροτές περιμένουν τα τηλέφωνα να πάρουν και να γουστάρουν για αυτή.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν μια τριάδα πρώτη και τελευταία, έτσι.
0: Πες.
1: Ένα Σφαγιανάκι θέλω, ξαναντάρισε, τα γενέθλια.
0: Σφαγιανάκι.
1: Αφιερωμένο από μένα για σένα αυτό το τραγούδι.
0: Σφαγιανάκι.
1: Το δεύτερο θέλω να είναι βάλω ένα χέρι στην καλοσύνη μου, από Σοφία Σιδέρη.
0: Ναι.
1: Αφιερωμένο στην κυρία Χρυσούλα, ναι. Και την Αλένη, τη χωρημένη την πεθαρά μου, όπως τη μάνα σου.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτούς φάγανε όλος ο κόσμος, έτσι πάει, τη μάνα σου.
0: Ναι.
1: Το τρίτο, το τελευταίο, από τουρνά θα λόγω, σάρω τουρνά πολύ.
0: Ποιο?
1: Αντιφατικά τραγούδια, να ξέρεις, αντιφατικά τραγούδια, γιατί είναι μία και τελευταία.
0: Ποια θες?
1: Να βάλεις τουρνά.
0: Ποιο?
1: Ο καλύτερος χρόνος. Ο χρόνος ο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Αφιερωμένο από μόνο για σένα και για όλους τους ακροατές που είναι στην ηλικία μας πάνω κάτω μέση.
0: Okay. Διονύση, Αστέρη, και εσύ και η Ντίνα, και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, και εσύ η οικογένειά σου και όλοι οι ακροατές και να είμαστε όλοι όρθιοι, όλος ο κόσμος.
0: Έτσι, αμήν.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σου Διονύση μου, γεια σου Ντίνα. Γεια σου. Ρε παιδιά, τι ωραία που περνάμε, Έχουμε την υγεία μας μια χαρά, όλα καλά περνάνε. Αμερικάνικη εκπομπή είναι αυτή, δεν είναι... Αυτά 5 τυπικά πράγματα και άντε γεια σας. Λοιπόν, περνάμε καλά. Να είμαστε γεροί και όλα τα άλλα, ο καθένας έχει τις απόψεις του. Μου γράφουν διάφορα εδώ, παιδιά, τίποτα δεν είμαστε. Εγώ για μένα θα μιλήσω, τίποτα δεν είμαι. Απλά γουστάρω με το ραδιόφωνο, το αγαπώ το ραδιόφωνο, αγαπώ, έχω δουλέψει σε πολλά ραδιόφωνα. Αγαπώ τους ανθρώπους, παράλληλα αγαπώ τους ανθρώπους. Καμιά φορά μου λένε πώς δεν βαριέσαι και δεν τα βάζεις τραγούδια και ξέρω. Είναι εγώ πάντα τους ανθρώπους τους αγαπούσα. Και ό,τι και να μου κάνανε πάντα τους αγαπούσα. Ποτέ δεν έπαφτα στην παγίδα που πέφτουν μερικοί. Επειδή έχουν πληγωθεί από τους ανθρώπους, απομονωθήκανε. Τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα αφιερωμένο για το Διονύση και την Τίνα. Αυτό και τα άλλα δύο τραγούδια. Γεια σου Νικόλα, σε είδα Νικόλα, περίμενε λίγο. Παύλος Βασιλείου.

0: Γεια σου Ατλάντικ. Τι κάνεις στο λαγό, ρε?
1: Τι κάνεις?
0: Ο Ατλάντικ που ανεβάζει τους αεραστέχνες των μεσαίων κυμάτων. Σου λέει τι σήματα φαίνονται, τι ωραίες διαμορφώσεις κτλ.
1: Έχεις συνδεμένο?
0: Ναι, σε έχω στον αέρα, συνδεμένο.
1: Γιατί δεν σ' ακούς, ακούω εγκίνηση και δεν...
0: Τι, τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε καθυστέρηση στον ήχο, είναι μέσω διαδικτύου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, Ατλάντικ, φίρμα.
1: Σ' ακούω, σ' ακούω στο Κίτρος.
0: Τι Κίτρος, τι σήμα φέρουμε?
1: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι πολύ καλά, έχεις φωνάρα, είσαι ωραίος, τα λες ωραία. Απλώς θέλω να βάλεις κάθε τραγούδι που ζητάει κάποιος κύριος, 5 ευρώ στο τραγούδι, να δούμε πώς θα ζητήσει το τραγούδι.
0: Πόσο, 5 ευρώ?
1: 5 ευρώ, ναι, τι χαμηλότερη τιμή, 5 ευρώ.
0: Και άμα θα πω, όσοι παίρνουν τηλέφωνο, αφήνετε 5 ευρώ.
1: Γιατί βλέπω ο προηγούμενος κύριος, ναι, εντάξει, λέει 2-3 τραγούδια, δεν είπε?
0: Ναι, ναι. Από 5 ευρώ?
1: 35-15.
0: Φίλος είναι, φιλαράκι μου.
1: Δεν θέλω τραγούδι.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω τραγούδι, ένα θέλω μόνο.
0: Ποιο?
1: Ξέρεις ποιο, δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν, επειδή στο αμάξι, θα το βάλω τώρα.
1: Στο αμάξι, θέλω να ανοίξω τέρμα.
0: Ναι, πώς το είπαμε το τραγούδι, πώς το είπαμε? Πώς είμαι το τραγούδι, για θύμισέ μου.
1: Καρδιά μου πώς αντέχεις.
0: Άρε καρδιά μου πώς αντέχεις.
1: Πάνε... Λοιπόν, φιλαράκο.
0: Ναι, έλα.
1: Σε φιλώ, σε χαιρετώ, σε αγαπώ πολύ, να ξέρεις.
0: Να σε καλά.
1: Βάλε το τραγούδι μου να τα ανοίξω θέμα να σε απολαύσω.
0: Λοιπόν.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, καρδιά μου πώς αντέχεις, πάνε γρήγορα σε ένα καρδιολόγο.
1: Δεν παίζεσαι με τίποτα, με τρεπείς δεν χάνουμε.
0: Άντε ρε φιλιά ρε, άντε.
1: Φίλε, γεια σου καλή.
0: Ατλάντικ, Ατλάντικ, φίρμα, είδωλο, είδωλο.
1: Γεια σου φιλιά, φιλιά σου,
0: γεια σου. Γεια σου, γεια σου, ευχαριστούμε. Ατλάντικ, αφιερωμένο. Πολύ καλό παιδί. Μετά θα ακούσουμε και του φίλου μου του Διονύση. Καπέλα. Βάλε 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή με γαλαζοκίτρινα μάτια.

0: Σ' αρέσει, σ' αρέσει, Είναι ωραίο τραγούδι, ναι, είναι, κάτι έχει και αυτό τραγούδι και...
1: Είναι ατέρμα, έτσι.
0: Τέρμα.
1: Είναι το σπίτι.
0: Ο Ατλάντικ.
1: Ο Ατλάντικ, πώς το λένε.
0: Ατλάντικ, Δημήτρης. Yeah. Α, καλό παιδί.
1: Ναι. Ωραίο τραγούδι. Καλησπέρα σε όλους,
0: Γεια Στέλλα.
1: Σάκη από το Κύπρος. Ατλάντικ.
0: Ο Σάκης αραβωνιάστηκε. Ο Γιώργος λογοδόθηκε, άστε να πάνε.
1: Το κύριο Γιώργο, μ' αρέσει ο κύριο.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία τα λέει ο κύριος Γιώργος, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πάρει ένα τάμπλετ και μετά βλέπει πιο ωραία, έτσι μεγάλα.
0: Ναι.
1: Να πατάει το 69, να βγαίνει το 69.
0: Το 69.
1: Κύριο Γιώργο.
0: Το 69, κύριε Γιώργο, το 69. Άμα!
1: Μετά τις 12.
0: Μετά τις 12 θα πούμε αυτά. Άντε.
1: Ένα τάμπλετ, αλλά θα δείχνει μεγάλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά τις 12, γιατί είναι ακατάλληλο, κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλησπέρα στο μακεδονικό ήχο.
0: Ναι.
1: Να τον πούμε μια καλησπέρα. Καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Αυτά, Παύλο.
0: Έγινε.
1: Θα
0: τα πούμε πιο αργά. Θα τα πούμε πιο αργά. Μετά τις 11.30, έτσι πιο άνετα. Άντε, φιλιά.
1: Έγινε.
0: Τσαου. Λοιπόν, Ράδιο Μάνας με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Αν ξέρετε τα νούμερα, μας τηλεφωνείτε. Γεια σου, Διονύση. Γεια σου, Ντίνα. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Γιώργο από την Επτάλοφο. Γεια σου, Ατλάντικ. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο, θα βγει στον αέρα. Τι, πώς βγαίνει όλος ο κόσμος. Ντρέπεσαι, γυμνή, σε βάλει κάτι απάνω σου και βγες. Πάρε να σ' ακούω, παρακαλώ. Έλα, Γιώργο. Μ' ακούς.
2: Σ' ακούω, Παύλε.
0: Τι κάνεις, ολοχαμήλωσε λίγο το θερμοσύφωνα, το ραδιόφωνο.
2: Περίμενε λίγο, περίμενε μισό λεπτό.
0: Στα λατινικά το ραδιόφωνο λέγεται θερμοσύφωνα, σαν τις μάτια και λατινικά. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Καλά ρε, όλα καλά, μια χαρά.
2: Καλά είσαι.
0: Τώρα θα βάλω το τραγούδι σου.
2: Τραγούδι από τη Σοφία Σιδέρια, αλλά από αυτό το δίσκο που...
0: Έγινε, θα σε βάλω το τραγούδι σου. Μήνυμη, εσύ λέγε μόνο αφιέρωση, μόνο αφιάς τραγούδια. Τραγούδια βάζω εγώ για σένα.
2: Σε όλο τον κόσμο που ακούει, σε όλο τον κόσμο, στη Δημητούλα, σε όλους.
0: Δεν μου λες, έχει ζέστη. Έχει ζέστη.
2: Πάρα πολύ, είμαι στο παγόνι και θα απολαμβάνω.
0: Ωραία τρελό, όμορφο αγόρι.
2: Εντάξει.
0: Έγινε, άντε τσάου, γεια σου Δημήτρη Επτάλαφο.
2: Ακούμε παντέλα.
0: Δημήτρη λέω, Γιώργο, γεια σου Γιώργο. Νίκο, έγινε. Νίκο, άμα θες πάρε μου τηλέφωνο, τώρα να σε βγάλω στον αέρα. Παρακαλώ στην άγραμμη. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν, όσοι τα ξέρετε. Θα βγεις στον αέρα, εσύ. Ντρέπεσαι. Και τη γυμνήσε, βάλε το παλτό σου, τη ζακέτα σου να μπει στον αέρα. Περίμενε. Έλα, Χάρη. Τι σου κάνω, Χάρη, σου κάνω, Χάρη.
3: Το ακούμε, Παύλο Βασιλείου.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε, μην κλείνεις.
3: Όχι.
0: Έλα, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Τι κάνεις.
3: Γεια σου.
0: Καλά, ωραία, μου καλά.
3: Τίποτα, ρε, απλά ένα καλησπέρα να πω.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
3: Μου το είπες πριν από κάνα 20 λεπτά, μισή ώρα.
0: Ποιο, το πήγα να δω ένα φίλο μου, θες κανένα τραγούδι άλλο. Κανένα άλλο τραγούδι.
3: Άμα θες ένα παλιό ρεμπέτικο
0: έτσι. Ποια ρεμπέτικο θα σε βάλω.
3: Ένα παλιό ρεμπέτικο θα θέλεις.
0: Έγινε, οκ.
3: Έγινε.
0: Νίκο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, γεια. Έλα, Χαρή.
4: Παρακαλώ.
0: Τι κάνεις, Χαρή.
4: Έχω βάλει τη ζακέτα γιατί χρειώνω φίλε μου.
0: Ναι ρε φίλε, 26 μας, 27 πάμε τώρα.
4: Θα μας βάλεις το παραμυθάκι με το καλατζί.
0: Θα το βάλω.
4: Και ο Αλέκος είναι ξαναπήρε.
0: Ο Αλέκος κοιμάται. Έλα Αλέκο.
4: Για σένα φίλε μου, special.
0: Ο Αλέκος κοιμάται, είναι η ώρα του παιδιού.
4: Για τον Αλέκο.
0: Παρακαλώ ρε.
4: Λοιπόν,
0: άντε τσάου. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Α, και ο Γιώργος είναι. Έλα Γιώργο. Πού είσαι Γιώργο,
5: τι γίνεται σήμερα, πολύ χαμός.
0: Χαμός, πανικός. Τι λέει.
5: Έμα, τι θα πας στην τηλεόραση. Χαμός, λοιπόν.
0: Έλα Γιώργο.
5: Βάλε μια Γιώτα Νέγκα με τον Μαργαρίτη για τα μάτια σου πλαμένα καλή μου.
0: Γιώτα Νέγκα.
5: Με Μαργαρίτη όμως από live που είναι.
0: Ναι, για τα μάτια σου.
5: Και όλη τη θέση ένα από Μητροπάνω για μένα.
0: Ναι, είδες τα μάτια σου καλή μου, έγινε.
5: Τι γίνεται σήμερα, τι είναι.
0: Χαμός, πανικός και σταθερά κινητά.
5: Κανονικά, σ' ακούω από την αρχή.
0: Ωραία. Όλα.
6: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργος Δίων. Σε έκανα αφιέρωση. Να άκουσε την αφιέρωση.
6: Άκουσα.
0: Όταν ξεκινάω, πάντα σε κάνω αφιέρωση. Όταν ξεκινάω.
6: Τα ακούω.
0: Άντε, ρε. Έγινε, ρε. Άντε.
6: Να είστε καλά.
0: Άντε, τσα. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ, μ' ακούτε. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι ξέρετε τα νούμερα, όσοι τα ξέρετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Παρακαλώ. Δεν έκλεισε το τηλέφωνο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι γρήγορα. Για το φίλο μου το Διονύση και την Τίνα. Και για τον Γιώργο. Τον Επτάλφο, παρακαλώ.

Λοιπόν, με μπέρδεψες. Ναι. Ελένη, θα βγεις στον αέρα. Ε. Κάτσε λίγο, μισό λεπτό. Λοιπόν. Μισό λεπτό λίγο, περίμενε λίγο. Μισό λεπτό λίγο, Ελένη, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί τώρα παράλληλα. Μισό λεπτό λίγο. Για το φίλο μου τον Γιώργο αφιερωμένο το τραγούδι. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Περίμενε, αφού δεν βγαίνει στον αέρα, περίμενε. Δεν το πιστεύω. Τι έγινε τώρα. Περίμενε, θα με περιμένεις λίγο. Μισό λεπτό λίγο, κάτσε να το ακούσουμε αυτό.

0: Μισό λεπτό λίγο, κάτσε λίγο να πάμε στη Δήμητρα. Έλα Δήμητρα, καλησπέρα. Τι κάνεις Δήμητρα?
1: Καλά είμαστε.
0: Όλα καλά? Λοιπόν, να πούμε,
1: όλα πολύ καλά, εσύ?
0: Η Δήμητρα είναι μια Κροάτρια, οποία κάνει Κροάτρια. Συνάδελφος είναι, κάνει εκπομπή στο ράδιο Παύλου Βασιλείου Live, στο Μουσικό Γαλαξία που θα ονομαστεί μετά. Τι κάνεις?
1: Όλα καλά.
0: Να. Τι λέει, πώς πας, πώς πήγες σήμερα?
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο. Ναι, πάρα πολύ καλά. Ήταν δυνατό σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Είχε αρκετούς και αρκετές.
0: Και να σε πω κάτι, ψάχνω εγώ τώρα από ένα τραγούδι της Νέγκα. Για πες μου, Νέγκα και Μαργαρίτης, τα μου είδα τα μάτια σου κλαμμένα, υπάρχει αυτό?
1: Το?
0: Μαργαρίτης και Νέγκα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό, δεν νομίζω υπάρχει. Ασλανίδο το βάλω, δεν ξέρω, Ασλανίδο το βάλω. Δεν υπάρχει.
1: Δεν το ξέρω καν αυτό το τραγούδι.
0: Τέλος πάντων, τι κάνεις, τι κάνεις?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Όλα καλά, και εμείς μια χαρά είμαστε εδώ, περνάμε καλά.
1: Πώς πέρασες?
0: Καλά, πήγα στην Σκιάδο, ωραία ήταν, μια χαρά.
1: Καλά ήτανε?
0: Ναι, εντάξει, δεν έκατσα πολύ, μια μέρα κάτσα και ήρθα κατευθείαν.
1: Το επόμενο ταξίδι ποιο είναι τώρα, στις Μπαχάμες?
0: Το επόμενο ταξίδι θα είναι στην Τίνο, πρώτο Θεός, και το επόμενο ταξίδι θα είναι 15 μέρες, 20 μέρες στην Κρήτη.
1: Στις Μπαχάμες δεν θα πας που είπες?
0: Όχι.
1: τι, αφού έχεις μια ψηλή ξαφιά μελαθενή, μια κοκκινομάδα και μια μελαθενή.
0: Τίποτα δεν έχω. Αν περιμένεις να... Εγώ ποτέ δεν είχα σχέδιο. Εγώ τέλος πάντων, να το αφήσουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Εσύ!
0: Εγώ δεν ξέρω
1: τίποτα. Είσαι αυτός που είσαι, με κάπα κεφαλαίο, είπαμε. Yeah. Αν ήταν άλλο στη θέση σου, τώρα θα ήταν φυλακή.
0: Εντάξει, είχαμε αυτή την έννοια. Αυτό έλεγε και ο Νίκος ο Κότσης πρωτού φύγει από τη ζωή. Μ' είχε βρει και μ' είχε μιλήσει και μου είπε, τουλάχιστον λέει, έλεγε αυτός ο Νίκος, μιλάω για ένα παιδί που έχει φύγει πρόσφατα. Πέκα, πρόσφατα, κάνα χρόνο, κάνα 50 χρόνια.
1: Αγαπητό παιδί.
0: Ναι. Μου λέει, τουλάχιστον λέει, είπε, τον είπαν, α πούμε, τον λέει, καλά που ήσασταν εσείς, λέει, και κρατήστε τα παιδιά μας σε μια, σε ένα αυτό, σε μια ρέγουλα.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, να πούμε ότι η Δήμητρα κάνει εκπομπές στο Παύλος Βασιλείου Live που θα ονομαστεί Μουσικός Γαλαξίας. Ποιες ώρες είσαι, Δήμητρα?
1: Συνήθως 5.30 με 9 το βράδυ.
0: Γιατί δεν κάνεις 6 και κάνεις 5.30?
1: Να παίρνω και ένα μεσάωρο, λίγο πιο παραπάνω.
0: Α, καλά.
1: Λοιπόν, και 6 με 9 καλά είναι, αλλά θέλω να μέχρι να... Να μπω λίγο αυτό να κάνω, θέλει ένα μεσάωρο λίγο έτσι.
0: Λοιπόν, είπαμε, ποια μέρα κάνεις εκπομπές?
1: 5.30 με 9.
0: Και πώς μπορούμε να σε ακούσουμε, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε?
1: Παύλος Βασιλείου Live.
0: Στο Google?
1: Στο Google, στο ίντερνετ ή στο οπουδήποτε, και να μπουν στο ίντερνετ πατώντας το Παύλος Βασιλείου Live, θα τους βγάλει κατευθείαν στο link.
0: Λοιπόν, μπράβο ρε Δημήτρα. Λοιπόν, θέλεις κάνα τραγούδι, για να βάλουμε το επόμενο.
1: Το επόμενο.
0: Το επόμενο. Έγινε. Χάρηκα πολύ.
1: Χαιρετισμού σε όλους και στο Σταύρο και στο Φίλιο τους χαιρετισμούς. Σε όλους τους ακροατές.
0: Να πω στους ακροατές, ότι η Δήμητρα ήταν, ερχόταν από πολύ μικρό κοριτσάκι στο Μουσικό Γαλαξία. Συναντήσα πάρτι μιλάμε. Και όλα αυτά τα παιδιά τα αγαπούσαμε και τα προστατεύαμε και τα σαν δικά μας παιδιά. Και εμείς ήμασταν νέοι, παρόλο που ήμασταν νέοι, τους πειρασμούς τους αντέξαμε. Εντάξει.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Έτσι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές για την αγάπη τους σήμερα. Να είναι καλά και δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια να πω κάτι. Και για τον Γιώργο Σαμπελόκηπους και για όλα τα παιδιά. Okay. Για όλους τους ακροατές. Okay. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη τους.
0: Να είστε καλά, Δημήτρα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, Παύλο.
0: Να είστε καλά. Καληνύχτα, καληνύχτα.

0: παρακαλώ.
1: Και χρόνια σου πολλά για προχθές.
0: Ο Παναγιώτης σε.
1: Ναι, αγόρι μου.
0: Τι κάνεις τρελόμορφο αγόρι, πότε θα παντρευτείς να φάμε κουφέτα?
1: Πάλι ρε.
0: Τι, δεν πειράζει, ξαναπαντρέψου. Δεν είναι σε μένα, 100 φορές παντρεύτηκα.
1: Όχι.
0: Τι κάνεις?
1: Παντρευτεί άλλος, θα παντρευτεί ο εκείνος ο Ταλοφίτης εκεί, ο Γιουργάκης.
0: Εκείνος έγινε ο γαμπρός του παρατσουκλητού.
1: Ο Ερωτιάρης.
0: Ο Ερωτιάρης. Τι λέει, καλά?
1: Καλά, Παυλάκο.
0: Είμαστε αμερικάνικος σταθμός, αμερικάνικος.
1: Σ' ακούω ρε, συνέχεια. Δεν παίρνω τηλέφωνο τώρα, δε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ακούω, να ξέρεις.
0: Εσύ, άκου να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, εγώ καμιά φορά μου λένε μερικά πράγματα. Του λέω, παιδιά, εγώ κάνω σε σχεδόν καθημερινά. Κάποια στιγμή βαριέται ο άλλο. Εκτός άμα έχει το.
1: Όχι,
0: εκτός άμα.
1: Από κάθομαι, τα απόγευμα ακούω.
0: Εκτός άμα παρουσιάσει κάτι άλλο. Εγώ κοίταξε, προσπαθώ με τον τρόπο μου να έρθω κοντά στον κόσμο.
1: Μου αρέσει να ακούω. Να ακούω του άλλου που μιλάνε, κάνω, εντάξει. Καλά.
0: Βάλε αυτά κιλά κρασί να πιούμε.
1: Λοιπόν, το τραγουδάκι που θα βάλεις τώρα είναι από το Ζαγοραίο, ο Ερωτιάρης.
0: Αμα!
1: Και είναι αφιερωμένο special εκεί στο γαμπρό, στην Επτάλογο.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Έγινε αγόρι μου, άντε. Καλή συνέχεια και σε όλο τον κόσμο με υγεία.
0: Τσα. Φιλιά ρε. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Κάτσε λίγο να με το δώσω. Ένα τραγούδι για το φίλο μου τον Γιώργο από το Δίον. Γεια σου Γιώργαρα. Πες το και έγινε με τον Παύλο Βασιλείου και αν τα ακούσεις να με τηλεφωνήσεις. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν, όσοι τα ξέρετε. Αποκλειστικά, όσοι γνωρίζουν τα νούμερα.

Παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα μισό λεπτό λίγο, θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι στον καλό μας φίλο, τον καλό μας φίλο τον Νίκο. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Νίκος ακόμα. Έλα Νίκο, ήθελε κάτι ρεμπέτικο. Αφιερωμένο και το φίλο μας τον Νίκο. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι, μισό λεπτό. Πάμε να σας μεταδώσω ένα τραγούδι. Μετά, Γιώργο, θα ακούσει και το τραγούδι σου. Το Γιώργο από το Δύο Μητροπάνω θα βάλω. Λοιπόν, για ακούστε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Του Γαβαλά είναι αυτό. Κάτσε να το βάλω πιο καθαρά, να ακουστεί. Λοιπόν, αφιερωμένο. Έκανε η αγάπη σου ξενύχτη και μπεκρή.

0: Για το φίλο που ρώτησε, ο Μάνος είναι ένας από τους πιο γνωστούς σταθμούς της Πιερίας και τον ακούνε πάρα πολύ, και οπότε όλοι οι επαγγελματίες να διαφημίζουν τον Μάνος. Το στο λέω εγώ που είμαι αρκετά χρόνια με το ραδιοφωνό. Λοιπόν, ένα τραγούδι αφιερωμένο... Όχι, αυτό δεν μου αρέσει, αυτό δεν είναι αυτό το θέλω. Κάτσε λίγο να το βρω. Για το φίλο μου τον Γιώργο, είναι από το Δίον. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ του Μητροπάνου. Να το βρούμε όμως. Λοιπόν. Παρακαλώ. Ναι. Δεν κοιμήθηκες.
1: Ορίστε.
0: Δεν κοιμήθηκες.
1: Πού να γίνω, το μ' αφήνεις.
0: Για πες.
1: Λες 7,5 κιλά κρασί, 8,5 κιλά κρασί.
0: Βάλε 500 κιλά κρασί, το λάστιγο το. Ναι, κάνει και ζέστη. Κάνει και ζέστη.
1: Πού να πάει. Έτσι και έτσι κάποια στιγμή θα κοιμηθούμε αιώνια. Όσο την παλεύουμε όρθιοι, καλό είναι να ξέρεις.
0: Έτσι είναι, έτσι. Όσα πάνε και όσα...
1: 1,95 επί 95, να ξέρεις.
0: Α, είσαι και ψηλός εσύ. Είσαι και ντερέκι εσύ. Α, πα, πα.
1: Δεν είμαστε για πολύ σάλιο. Γιατί ήθελα να πάρω τηλέφωνο από κόσμος, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Σκοτώσανε τους σταυραετούς, σκοτώσανε τον νιό.
0: Σταυραετός. Ναι, ρε.
1: Ναι, πολύ μου αρέσει. Να
0: πολύ ωραία τραγούδι.
1: Γιατί είναι το τραγούδι του John Way, αλλά στα ελληνικά μου, οι άντρες.
0: Εμένα ξέρεις κάποτε, ξέρεις τι μου λέγανε κάποτε εμένα, θέλω να το πω αυτό. Φυσικά δεν μοιάζω.
1: Γιατί έχω πολύ δυνατά γι' αυτό.
0: Λοιπόν, με λέγανε στο χαρακτήρα, έχεις λίγο από τον κούρκουλο. Ρε, φυγέτε από εδώ, τι σχέση
1: έχω. Έχω λίγο κούρκουλο. Δεν βάζει τον κούρκουλο, άμα πουστάρεις.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Στράτα μου.
0: Έτσι μου λέγανε παλιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, χαρακτήρας μου.
1: Τέλος
0: πάντων. Έγινε, να τα βάλουμε, άντε. Άντε, κλείσε ένα, βάλω τραγούδι.
1: Άντε, φυλάκια.
0: Φυλάκια, τσάουν, τσάουν, τσάουν. Έτσι μου λέγανε και μου κουφάνε κιόλας. Από τι σχέση εγώ. Λοιπόν, ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, το αφιερώνω στον Γιώργο.

Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Για πες μου. Ποιο?

0: Γεια σου κυρία Χαρά. Τι κάνεις?
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Αυτό...
1: Ευχηθώ χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Είναι δύο μέρες αργότερα, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Ντρεπώ, δεν μπορούσα να το πω την ίδια μέρα.
0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που έπαιξε η Μαρινέλα το βάζα όταν ήμουν 11 χρονών στο ραδιόφωνο. Έκανα εκπομπή 10 χρονών.
1: Αυτό που παίζει τώρα.
0: Ναι, ναι, το φύγει να βρει τη μοίρα σου αυτό το τραγούδι. Και θυμήθηκα όταν ήμουν πιτσιρίκος το που έκανα εκπομπή. Άστε να πάνε.
1: Δεν τα άκουσα καλά τώρα. Είχα το μυαλό μου αλλού.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι εδώ κι εγώ για βάσανα.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Θα ρωτήσω κάτι. Όλο το καλοκαίρι έχεις εκπομπή?
0: Θα λείψω καμιά 10 μέρες, 5-6 μέρες θα λείψω. 5-6 μέρες.
1: Όχι, λέω, ρωτάω, επειδή είναι καλοκαίρι.
0: Ναι, θα λείψω. Ναι, καμιά 5-6 μέρες θα λείψω.
1: Έγινε, Παύλο, μάντε να
0: θες κανένα τραγούδι, θες κανένα τραγούδι?
1: Όχι, δεν θέλω έξω από το τραγούδι. Ό,τι βάζεις, ωραία, είναι, τα ακούω.
0: Σ' αφιερώνω όλη την εκπομπή. Σ' αφιερώνω όλη την εκπομπή, σ' αφιερώνω, να ξέρεις, κύριε Χαρά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, κύριε Χαρά μου. Γεια σου, γεια σου. Το τραγούδι της Μαρινέλλας που έπαιξα προηγουμένως, το φύγε να βρεις τη μοίρα σου, το έπαιζα όταν ήμουν 11 χρόνια. Είμαι ένα πιο μικρός εκφωνητής στη συχνότητα. Όλοι ήταν 18, 17, 16, 19, 20. Ο πιο μικρός ήμουν εγώ. Τότε. Λοιπόν, Παύλος Βασιλείου στο μικρόφωνο. Γεια σου κυρία Χαρά μου. Να πούμε και τους χορηγούς. Και μετά να πάμε να ακούσουμε κάτι ωραία τραγουδάκια. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ακροτές για την παρέα που με κάνατε, τη ραδιοφωνική. Παιδιά, στο κινητό, στο σταθερό τηλέφωνο που με παίρνετε καμιά φορά, επειδή φορά ακουστικά, σας χάνω. Κατάλαβα, δηλαδή δεν ακούω τα χτυπήματα. Γι' αυτό καμιά φορά αφήνω τη γραμμή, το μικρόφωνο ανοιχτά. Αφήνω το μικρόφωνο. Περίμενε λίγο, ρε. Αφήνω το μικρόφωνο.
2: Περιμένω, δηλαδή.
0: Περίμενε. Αφήνω λίγο το μικρόφωνο ανοιχτό. Γι' αυτό κανένα φορά ακούγεται, για να ακούω, επειδή φορά ακουστικά, και δεν ακούω τα τηλέφωνα, αφήνω λίγο ανοιχτό το τηλέφωνο και να ακούω τα τηλέφωνα σας. Ωραία τα κορίτσια να περάσανε. Αυτά με τα ρωτήσεις τώρα 15 χρόνια ακούνε ρεδίφωνο φυσικά. Έλα τρελαγόρι.
2: Έλα Παυλάδα, θέλω να βάλεις Βούλα Πάλα,
0: ένα
2: τραγούδι και ένα για μένα.
0: Βούλα Πάλα.
2: Βούλα Πάλα και ένα τη Σοφία Σιδέρη από τα παλιά.
0: Έβαλα Σιδέρη, έβαλα
2: Σιδέρη. Το ίδιο δίσκο, αλλά από αυτό το δίσκο που βάζεις έχει κι άλλα τραγούδια τη Σοφία Σιδέρη.
0: Καλά, Σιδέρη και ποια άλλα ήθελες?
2: Και Βούλα Πάλα για τον Παναγιώτη.
0: Βάλε και 7 κιλά κρασί να πιούμε και τα λοιπά.
2: Και για τη Δημητρούλα και ευχαριστώ πάρα πολύ, να είναι καλά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε να είσαι και εσύ καλά και για όλος ο κόσμος.
2: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Και την κυρία Χαρά, και την κυρία Χαρά την έκανες, την κυρία Χαρά μια αφιέρωση.
2: Για την κυρία Χαρά.
0: Ναι.
2: Και ένα τραγούδι από μένα για την κυρία Χαρά.
0: Όλα τα δύο τραγούδια για την κυρία Χαρά. Άντε.
2: Όποια θες τη βάλει για την κυρία Χαρά.
0: Όλα τα τραγούδια είπαμε.
2: Από μένα.
0: Άντε, όλα τα τραγούδια. Άντε, τσό.
2: Έγινε αγόρι μου.
0: Τσό. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως ότι αυτό το τραγούδι της «Φύγε να βρεις τη μοίρα σου», το θυμάμαι σαν σήμερα αυτό, ήμουν πόσο χρόνο, 10-11 χρονών. Οι περισσότεροι που βγαίναν τότε στα ραδιόφωνα ήταν 18, 25, 35, 45, 150 χρονών. Τότε, εγώ ήμουν πιο μικρός. Πιο μικρός δηλαδή, βάλαμε υπήρχε πιο μικρός. Ήμουν 11 χρονών, 10-11 χρονών. Και μου λέγανε «Αγόρι, είσαι κορίτσι μου». Λοιπόν, τι θα λέγαμε, πάμε να πούμε λίγο τους χορηγούς. Σε μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακό, θέλεις κανένα μαστίγιο εδώ στη γιορτή σου?
3: Γενέθλια.
0: Γενέθλια.
3: Να δεν γνωρίζετε, 7 Ιουλίου οι γυναίκες του
0: Σταύρου, 29 7 Ιουνίου έχεις γενέθλια.
3: 7 Ιουλίου γιορτάζουν οι γυναίκες, εγώ έχω 30.
0: Ποιες γυναίκες γιορτάζουν? Γυναίκες γιορτάζουν κάθε μέρα.
3: Κυριακή, Αγία Κυριακή, είναι για τις γυναίκες.
0: Ναι, οι γυναίκες γιορτάζουν κάθε μέρα. Γι' αυτό και αντέχουν παραπάνω χρόνια. Ζουν πάνω.
3: Κυριακή είναι 7 του μηνός. Και γιορτάζουν οι Κυριακές Κυριακούδες. Εγώ θα γιορτάσω την γιορτή μου ονομαστική 29 Σεπτεμβρίου. Τώρα γιορτάζουν οι Κυριακές Κυριακούδες αυτές.
0: Πότε γιορτάζουν Κυριακές, οι Κυριακοί?
3: 7.
0: Ωραία, την πάμε ένα δώρο την Κυριακή.
3: Να
0: την πάμε ένα δώρο. Ετοιμαστείτε. Βάλτε τα καλά σας. Πάω και στην Κυριακή να την πάμε ένα δώρο.
3: Ναι, ναι. Θα θέλω την καλησπέρα μου, εγώ και ο Στάνια, σε ένα καλό μήνα. Στου και στου ακροατέ και ακροάτε, ειδικά τη Δημητρία την Παοξού, τον Γιώργο Μεχαγνό Αγόρι, Καλαμαριά, τον Βασίλη Πενταρόπουλο από Καλαμαριά, τον Κώστα Στεφανίδη, Θεσσαλονίκη, κύριε Αλεξάνδρα, Θεσσαλονίκη,
0: κύριε Αθηνή,
3: κύριε Στέλλα, κύριε Χαρά, Κατερίνη, το Σάκη από το Κύτρο. Και όλοι, καλό μήνα και ό,τι καλό.
0: Τι κάνεις, να πούμε ο Κυριάκος είναι εξαιρετικό παιδί, μαζί με τον Γιώργο.
3: Καλά,
0: περίμενε, περίμενε, και τι, τζαμπά τα πότα, περίμενε. Κοίταξε, καταρχάς είμαστε μια αμερικάνικη εκπομπή. Πες ότι είμαστε μια καφετερία, δεν μας ακούει κανείς, κοιμούνται όλοι οι περισσότεροι. Τέτοια ώρα, τι ώρα είναι, 10.30 ώρα, τέτοια κοιμούνται.
3: Κάνει καλοκαίρι, κάθε μέχρι 2 ώρα.
0: Λοιπόν, είμαστε μια καφετερία, είμαστε μια καφετερία.
3: Ακούς, έλα. Μέχρι τη δύση του ηλίου έχουμε παρέα του Παύλου Βασιλείου.
0: Ακούς, Κυριακό, πες ότι είμαστε μια καφετερία και μιλάμε τώρα, έτσι, έτσι. Και δεν μας ακούει κανείς, όλοι κοιμούνται τώρα, θυμάσαι, κοιμούνται. Χαμήλωσε και το ραδιόφωνο αυτή, χαμήλωσε και το ραδιόφωνο. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι θα σε έλεγα, να πούμε ότι ο Κυριάκος... Να σου καεί το βίντεο και ο θερμοσύφωνας.
3: Καλά, εκεί την ώρα περνάει μηχανάς.
0: Να σε καεί το βίντεο και ο θερμοσύφωνας. Ο θερμοσύφωνας. Το βίντεο. Λοιπόν, και να πω ότι ο Κυριάκος πουλάει φρούτα εποχής. Δηλαδή είστε μια επιχείρηση, μικρή, μεγάλη, ξέρω στο σπίτι, είστε μια κυρία που δεν μπορεί να βγει έξω από το σπίτι. Ένα τηλέφωνο κάνετε στον Κυριάκο και σας φέρνει φρούτα εποχής. Ή ό,τι άλλο θέλετε. Ξέρω εγώ, τι θέλετε να σας φέρει ο Κυριάκος. Θα του δώσετε για ένα χαρτζιλικάκι, ας πούμε. Λοιπόν, το τηλέφωνο ποιο είναι, Κυριάκο, και είναι πολύ εξαιρετικό παιδί ο Κυριάκος, εξαιρετικό.
3: 69-86 171 638.
0: Πώς?
3: 69-86 171 638.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος και ο Κυριάκος είναι εξαιρετικά παιδιά, αλλά έχουν ένα ελάττωμα.
3: Έλατε.
0: Τα οπίστια πίσω. Αν τα είχα μπροστά θα ήταν τέλειοι. Έτσι έλεγα παλιά. Είσαι τέλειος, αλλά έχεις ένα λάθος. Μα λέει τι, έχω τα οπίστια πίσω. Τα οπίστια είπαμε, ρε. Αμερικάνικη εκπομπή, ρε φίλε. Όχι συντηρητική, ρε. Όχι συντηρητικούρα, ρε. Έλα. Έγινε. Θες τραγούδι, θες τραγούδι. Κάμε και λίγο πλάκα, ρε. Καλοκαίρι, ναι.
3: Βάλε δύο τραγούδια επιλογή σου.
0: Βάλε και για τον Κυριάκο. Λοιπόν, ξαναπες το κινητό, Κυριάκο. Πες.
3: Όχι, δημοτικά δεν βάζει.
0: Δημοτικά θα πάρω ένα μαστίγιο. Γιουλέκα center for. Όχι, εντάξει. Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Τώρα να μιλάμε σοβαρά. Ό,τι τραγούδι μου ζητάνε, εγώ το παίζω. Ας τι λέω εγώ τώρα. Γιουλέκα σου δημοτικά να μου ζητήσουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν χαλάω χατήρια, ρε φίλε. Δεν γουστάρω χαλάω χατήρια κανένα. Τι θέλει το φιλαράκι μου, τι θέλει δημοτικά. Ιτιά λουλουδιασμένη, πάρτα, ρε φίλε, δικιά σου. Αμερικάνικη εκπομπή, ρε, όχι συντηρητική, ρε. Απελευθερωμένα πράγματα 2027, ρε φίλε. Άιντε, ρε.
3: Βέβαια, μπροστά την εποχή σου.
0: Όταν έκανα την πρώτη μου εκπομπή το 1989-90, το Ερώτικα Club, ήταν πρωτοποριακό. Μα έτσι κρατάνε τα ραδιόφωνα. Έτσι τα ραδιόφωνα θέλουν πρωτοποριακά πράγματα. Άμα κάνεις τα ίδια και τα ίδια, τα τετριμένα πράγματα δεν μετράει.
3: Τα ίδια.
0: Αμερικάνικη εκπομπή, λοιπόν, αυτά.
3: Έγινε, άντε, καλό βράδυ, ευχαριστώ για καλά σου λόγια.
0: Για πες το κινητό σου.
3: Λοιπόν, 69-86, 171, 638.
0: Κυριάκος και Γιώργος, εξαιρετικά παιδιά. Τέλεια. Έγινε
3: καλό
0: τσάν.
3: Βράδυ, καλή εκπομπή, Παύλε.
0: Για τα καλά μου λόγια, 5 εκατομμύρια ευρώ, άντε, φιλιά.
3: Λίγα.

Δημήτρη, δεν σε προλαβα. Μιλούσα, Δημήτρη. Δεν σε προλαβα, μιλούσα. Παρακαλώ. Έλα. Καλά, ποιος είναι, ο Γιάννης από πού? Έλα ρε Γιάννη μου, πες. Όχι, να σε πω κάτι, ξέρεις τι κάνω στο κινητό, σταθερό. Επειδή φορά ακουστικά δεν ακούω τη τηλέφωνα και καμιά φορά ανοίγω λίγο το μικρόφωνο και για να ακούω ότι χτυπάει μέσα. Να πες, Γιάννη, πες. Ποιο, ό,τι γουστάρε φίλο μου, πες. Πες. Ο Σάκης και ο Γιάννης. Πού είναι στα αριά, αλωνίζουνε. Ωρα φιλαράκι, καλή δύναμη. Καλά κάνεις. Ριά, γιατί έχεις ζέστα εκεί, στα ριάκια. Καλά πάει, έτσι. Ο Σάκης και ο Γιάννης και ο Σάκης. Ο Γιάννης και ο Σάκης. Έγινε, ρε. Έγινε. Τσα, γεια σας. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη, γεια σου Σάκη, στα ριάκια. Λοιπόν, αφιερωμένο. Γεια σου Γιάννη, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Γεια σου Σάκη. Γιάννης και Σάκης, από τα ριάκια.

0: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη, γεια σου Σάκη. Πώς είμαι το χωριό, το ξέχασα. Πώς είμαι το χωριό αυτό. Εσύ από το Κίτρος είσαι, έτσι?
1: Εγώ από το Κίτρος.
0: Τα Ριάκια, από τα Ριάκια, ωραίο χωριό, έχω πάει στα Ριάκια.
1: Στα Ριάκια, εγώ έχω πάει.
0: Στα Ριάκια, έχω πάει εκεί που ήταν η εκκλησία μια ψηλή, εκεί ότι στάμπαρα όλο και ρε.
1: Ξέρω στα Ριάκια μόλις μπαίνεις έχει ένα βυζινάτικο, αυτό θυμάμαι.
0: Εγώ θυμάμαι που στα, πάνω στην εκκλησία, έχω μια εκκλησία εκεί, τα Ριάκια, και εκεί είναι ψηλά, εκεί βάλει μια κεραία φίλα από εκεί. Ό,τι πρέπει.
1: Για Θεσσαλονίκη είναι τέλεια τώρα, για Κατερίνη, τέλος πάντων.
0: Για πες, τραγούδι.
1: Λοιπόν, θα ζητήσω να ζητήσω δύο τραγούδια σήμερα από 2002GR.
0: Ναι.
1: Πρώτα το Μαγική Αυλή.
0: Ναι.
1: Και το Θυμάμαι, που λέει σαν τα πουλιά έφυγε. Το Θυμάμαι λέγεται.
0: Ακούς, άκου να σε πω τώρα κάτι τώρα. Πρωτού πεις τις αφιερώσεις. Τους είχαμε φέρει στη Βέρεια τους 2002, τότε Μουσικός Γαλαξίας, και κάναμε ένα χορό, κάναμε ένα τουρνέ. Πήγαμε Κουφάλια, Γιαννιτσά, Αλεξάνδρεια, Βέρεια, μετά πήγαμε στη Βέρεια και μετά έρθαμε και η Κατερίνη. Τώρα που θα καταλήξω. Και τους είχαμε καλέσει στο Φράγμα στη Βέρεια το 1997, τους 2002. Φίλε.
1: Εγώ τους είδα στο Κουκ, ζωντανά.
0: Φοβερά, ναι, ζωντανά ήταν και σε εμάς.
1: Ναι, πιτσιρικά ήμουν το 18-19 χρόνια.
0: Α, ήρθανε.
1: Μου άρεσαν πολύ τότε.
0: Φοβερό συγκρότημα. Αφού τότε, ναι. Τότε ήρθαν το 97 και τους λέγαν τότε οι πιτσιρικάδες, φοβερό συγκρότημα, αλλά είναι μεγάλη ηλικία. Ήταν πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έλα, Μαγική Αυλή και το Θυμάμαι.
1: Μαγική Αυλή και το Σαν τα πουλιά έφυγε, Θυμάμαι λέει. Θα τα αφιερώσω στη Δημητρό μου την Παμουξή που την ακούσαμε σήμερα με πάρα πολύ αγάπη. Στον Κυριάκο και εγώ, στην Κατερίνη και στην Τάνια. Στην Εύση Γερμανία με τα περαστικά μας πάντα. Στον Βασίλη Μπαταρό που είναι το φίλο μου. Και να βάλω στα κτέλ την αγάπη μου. Τη δεύτερη μάνα μου που την αποκαλώ εγώ. Στη Στέλλα την Αγρότησα, στο γιο το μακρύνο αγόρι, στον Δημήτρη Πανεπιστήμιο από το Κίτρος, στον Τάκη τον Ατλάντικα από το Κίτρος, στο Φώτο Λαχτύπητο, τον Γιάννη τον Απίθανο, στην Αριάννα στον Παταμόνο και σε όλο το κροατήριο που ακούει σήμερα Ράδιο Μάνος και Παύλο Βασιλείου.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Σάκη. Σάκης από το Κίτρος.
1: Καλά, υγεία πάρα πολλά.
0: Δεν μου λες τι καιρό θα κάνει, για πες μας, δώσε μας χρόνο την πρόβλημα.
1: Α, ναι, ξέχασα, ναι. Αύριο και μεθαύριο θα έχουμε καταιγίδες. Σήμερα γλιτώσαμε, αύριο θα έχουμε.
0: Αύριο θα βρέξει, ε.
1: Ναι, θα βρέξει αύριο.
0: Ας βρέξει, δεν
1: πειράζει. Λίγο βρόσιο καιρός απόψε, μια χαρά είναι. Έχουμε γλιτώσει ήδη δύο κάψονες, είμαστε καλά.
0: Στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη πήγαν εκεί, δεν ήρθαν εδώ.
0: Ναι, ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
0: Τη βροχή τη χρειάζονται, τη βροχή. Γενικά εκεί οι αγρότες.
1: Είναι τώρα ευλογημένοι ό,τι είναι.
0: Ναι, χρειάζεται, επιβάλλουμε. Λοιπόν, οκ.
1: Να είσαι καλά, φίλοι μου.
0: Να είσαι καλά, Σάκη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και είχαμε φέρει, θα σου πω τώρα μερικά πράγματα. Ο Μουσικός Γαλαξίας ήταν νούμερο ένα τότε στην Βόρεια Ελλάδα, στην νεολαία. Τότε, Μουσικός Γαλαξίας, οφείλεται όχι στην εκπομπή, όχι στα τραγούδια που έπαιζε, αλλά στα τραγούδια δεν. Είχαμε τότε μια. Είχα ανακαλύψει το ραδιοφωνικό ίντερνετ της εποχής εκείνης. Πού θέλω να καταλήξω τώρα, και τα λέω αυτά. Λοιπόν, και κάναμε ένα τουρνέ. Είχαμε πάει στα Κουφάλια, μετά πήγαμε Γιάννητσα, σαν σταθμός. Ήταν ο μοναδικός σταθμός που έκανε τουρνέ. Ο μοναδικός. Και γινόταν shutdown, πανικός. Λοιπόν, πήγαμε στα Κουφάλια, πήγαμε στα Γιάννητσα, πήγαμε στην Βέρεια, στο Φράγμα, ένα έξω από τη Βέρεια, το 1997, και φέραμε τους 2000. Ήταν το μοναδικό, είχαμε φέρει το συγκρότημα αυτό, σαν ήταν μια γιορτή, δεν θυμάμαι τότε, και τους φέραμε. Μας είχαν πάρει τότε το 2002 στο Φράγμα 1.200.000. Εντάξει, τότε είχαμε μεγάλα μηχανήματα Μουσικός Γαλαξίας και είχαμε μεγάλη ισχύ και κάποια στιγμή είχαμε μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. Η κατανάλωση ρεύματος ήταν περίπου στα 2.200.000. Τότε μιλάμε. Είχαμε ένα μηχάνημα 30 κιλοβάτ. 8 κεραία κτλ. Και ήταν ο σταθμός νούμερο 1 τότε. Γιατί δεν ήταν τα τραγούδια που λένε, ξέρω εγώ. Ήταν οι πρωτοτυπίες. Γι' αυτό λέμε. Καμιά φορά λένε το ραδιόφωνο, ξέρω εγώ. Άμα δεν κάνεις διαφορετικά πράγματα, δεν θα πιάσεις. Δεν θα πιάσει κάτι διαφορετικό θέλει. Γιατί τραγουδάκια και αυτά κάποιες φορές σε βαρθούν κιόλας. Λοιπόν, θα τα πούμε πιο ύστερα. Δημήτρη, θα σε πάρω τηλέφωνο σε ένα λεπτάκι. Για το φίλο μου τον Δημήτρη, επίσης τον αφιερώνω. Σε λίγο, Δημήτρη, σε παίρνω. Σάκης Στρατοκύτερος. Άρε, φοβερό συγκρότημα. Στο Φράγμα είχαμε 3.500 άτομα, 3.500 στήρια.

Λοιπόν, για το φίλο που με ρώτησε και έπεσε η γραμμή του, ναι, είχαμε κάνει, είχαμε ξεκινήσει από το Χουφάλια, δειλά-δειλά, πρώτα ήμασταν στο Χουφάλια, μετά πήγαμε στα Γιάννητσά, και όπου και αν πηγαίναμε γινόταν sold out, χωρίς τραγουδιστές. Τραγουδιστές είχαμε μόνο στη Βέρεια, στο Φράγμα με τους 2002, είχαμε κάνει σαν μια απέτειο, είχαμε κάνει, δεν θυμάμαι το, και είχαμε φέρει τους 2002. Τότε ήταν στοίχησε ένα 200. Μετά από τη Βέρεια είχαμε κάνει ακόμα ένα χορό και πολύ μεγάλη επιτυχία, όπου και πηγαίναμε στη Βόρεια Ελλάδα. Κουφάλια, Γιάννητσά, Βέρεια. Μετά ήρθαμε στην Κατερίνη, στο Χουχ. Και μετά, λόγω ότι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, κάναμε ακόμα ένα χορό στην Κατερίνη. Δεν ήταν το μαγαζί, δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι ακόμα. Όχι, το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι πώς λεγόταν τότε. Τέλος πάντων, λοιπόν, ένα στο Χουχ είχαμε κάνει, πολύ μεγάλη επιτυχία. Από την Κατερίνη πήγαμε, μετά φύγαμε, πήγαμε στην Άουσα. Νάουσα Πανικός, μετά πήγαμε στην Έδεσα Πανικός, πήγαμε στο Κυλκής, μετά τουρνέ, κάθε εβδομάδα χορό. Ήτανε πρωτόγνωρο για ραδιόφωνο, να χωρίς τραγουδιστές να γίνεται πίτα τίγκα. Και αυτό οφείλεται όχι από τα τραγούδια. Τα τραγούδια, αυτά και τα τραγούδια και αυτά και τα κατσίκια βάζουν όλοι. Εγώ θυμάμαι μια φορά, όταν ξεκίνησε το επαγγελματικό μου ραδιόφωνο, ήμουν 8 μήνες στην ΕΡΤ και κάποια στιγμή είχα σκοπό να παρατήσω. Και μου είπε τότε, καλή του ώρα που κέβρισκε, ήταν ένας μεγάλος επιχειρηματίας, πολύ γνωστός, δεν θέλω να πω όνομα, μου λέει, Παύλε, θα κάνεις κάτι διαφορετικό. Τραγούδια βάζουν και η Κουτσίμα, η Κατίνα, ας πούμε. Όχι η Κουτσίμα, δεν θέλω να πω. Δηλαδή βάζουν όλοι τραγούδια. Ξένα λεπτά. Θα κάνεις κάτι διαφορετικό, μου λέει. Λέω τι, σκέψου μόνο σου, μου λέει. Μην πέταξε την ιδέα, μην πέταξε στα βαθιά. Και έκανα την πρώτη μου εκπομπή τότε, το 1989-90, επαγγελματικά, Ερώτικα Club. Ήταν μια εκπομπή που μιλούσε για ερωτικά θέματα. Εγώ μεταξύ τώρα ένα πιτσιρικά, την εποχή εκείνη που εντάξει, απλά εμένα μου βοήθησε ότι είχα πολλές. Είχα γνωρίσει πολύ κόσμο σε πολύ μικρή ηλικία και αυτό με βοήθησε. Τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε το Ερώτικα Club. Ήταν ένα πρωτότυπο τότε. Τότε μιλάμε στη Θεσσαλονίκη, ήταν πρωτότυπο και στην περιφέρεια τότε. Και μετά έκανα στο Μουσικό Γαλαξία τις διπλογραμμές. Το ραδιοφωνικό ήταν της εποχής της εκείνης. Αυτά ήταν. Το ραδιόφωνο θέλει πρωτότυπα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να πούμε και δύο πραγματάκια τώρα. Όλα χρειάζονται. Αυτά τα κλασικά, τα έτσι, τα αυτά, και θα πάρετε προσκλήσεις και πάρετε αυτά και κάνετε εκείνα και τα λοιπά. Δεν νομίζω. Αυτοί περνάνε λόγω ισχύος. Περνάνε γιατί είναι κουκουμπινατά και αναγκαστικά, ναι, αλλά τους βαριούμε. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές, 5.30 ώρα νυχτά. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνες Ουνή 9. Το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ, Μανουσαρίδη Πολυξένη, υπεύθυνος Σταύρο Τσίγας, Ξάνθη 21. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Ο Center 4 του ΠΑΟΚ, ο καινούριος. Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, ο νέος Center 4 του ΠΑΟΚ. Λάμνα Σονίδη 11, Κατερίνη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τους επόμενους χορηγούς. Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Κοκελίδης, Λάντα Ασονή, 2.10 Κατερίνη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στη Εθνική Οδού, Κατερίνη Σαλονίκης. Από τις 11 η ώρα το πρωί, μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στη Εθνική Οδού, Κατερίνη Θεσσαλονίκη.
κάνω μια στάση να απολαύσετε φανταστικά πράγματα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίδι. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα 60, στην περιοχή του σταθμού. Κομώσεις αντρικές γυναικείες και όχι μόνο. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα 60. Και, και το mail επίσης, το mail Όλυμπος, μάλλον να το πω διαφορετικά, mail Ολύμπου, mail Ολύμπου.

0: για το Γιάννη και το Σάκη εκεί. Απ' τα Ριάκια. Γεια σου Σάκη. Γεια σου Γιάννη. Έλα Δημήτρη. Τι κάνεις Δημήτρη μου? Τι λέει?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Το φιλαράκι μου Δημήτρη.
1: Πώς πέρασες στη γιορτή, καλά?
0: Όλα καλά, μια χαρά. Ήμουνα στη Σκιάθο, ήμουνα Σκιάθο.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Σκιάθο πήγα, μια χαρά πήγα και γύρισα. Ναι, έκανα πολλές, μια μέρα πήγαμε και γύρισαμε. Ναι.
1: Αλλά... Κοιτάξτε, και αυτό μια μέρα.
0: Ναι, άλλαξε, είδα έτσι λίγο τα μέρη. Έχω πάει Αλόνισο και Σκόπουλο. Δεν είχα πάει Σκιάθο και ήθελα να πάω να δω και τη Σκιάθο.
1: Να πάρεις την άδεια και να ξαναπάς και εκεί.
0: Ναι, πολύ ωραία. Κουκουναριές, πώς λέγονται το μέρος, κύριε. Πω, πολύ πράσινο ρε. Τα πέφτια μέχρι τη... φτάνανε μέχρι τη θάλασσα.
1: Ωραία, ναι, πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτά... Έχω πάει και εγώ στις Σκιάθικες, Κουκουναριές.
0: Εγώ πει... Και εγώ είχα πάει πριν από πολλά χρόνια Σκόπελο και Αλόνισο. Το 87-88 τότε είχα πάει. Σκόπελο και Αλόνισο. Πολύ ωραίο και τότε. Πολύ πράσινο τότε.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Τι λέει εσύ, κανένα?
1: Ησυχία.
0: Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Θέλουμε κάτι τραγούδι για...
1: Βάλε ό,τι θέλεις. Από αυτά που βάζω εγώ, ό,τι θέλεις βάλε μου.
0: Οκ, θα βάλω. Περίμενα σε πω κάτι.
1: Ναι.

Λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε κανένα τραγουδάκι. Να βάλω ένα τραγουδάκι για το φίλο μου το Δημήτρη. Λοιπόν, το βάλω ένα κατατζίκ το βάλω. Ένα που μου αρέσει εμένα. Λοιπόν. Κάτσε εδώ, πώς λέγεται. Παρασκευή βράδυ. Λοιπόν, έλα σε ακούω, πες το. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο να βάλω τα τραγουδάκια. Αφιερωμένο για το φίλο μου το Δημήτρη.

0: Έλα,
1: πες, πες. Ελλάδος και πλάς.
0: Πες, πες και θα κλείσουμε.
1: Δεν μπορώ να κοιμηθώ, τι γίνεται. Άμα δεν κλείσει την εκπομπή τώρα, καθάρισες, με καθάρισες.
0: Θα κλείσουμε, μια κουβία. Τι λέει, καλά, όλα καλά. Όλα...
1: παιδί μου, ό,τι καλύτερο έχω ακούσει στη ζωή μου, σε μουσικό παραγωγό.
0: Ελά, μην λες τέτοια, ρε, μην λες τέτοια.
1: Σε μουσικό παραγωγό.
0: Μην λες τέτοια στον αέρα, ρε. Άσε, ρε.
1: Θέλω δύο τραγούδια για το κλείσιμο.
0: Πες.
1: Θα αργήσει βασικά.
0: Πες.
1: Αλλά πριν το κλείσεις θα το βάλεις όμως.
0: Ποιο, ρε.
1: Το δίσυνταμεν. Ένα αυτό.
0: Και.
1: Και ένα ό,τι γουστάρεις από... 2.000. Ό,τι γουστάρεις εσύ.
0: Έγινε. Οκ.
1: Έγινε. Γερός,
0: ευχαριστώ,
1: πολλά.
0: Φιλά. Να είσαι καλά, ρε φιλιά. Ευχαριστώ. Γεια σου,
1: Γιάννη. Και να αγαπάς και όπως αγαπάς όλο τον κόσμο και αγαπάς την οικογένειά σου, φιλάκια.
0: Okay, okay. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Έκλεισε.
0: Έκλεισε μια ιστορία φλιβερία. Γεια σου, Δημήτρη μου.
2: Μια ιστορία
0: βολεμένη. Βάλε 7 κιλά κρασά να πιούμε τώρα. Είσαι στον αέρα. Είσαι στον αέρα. Δεν λέω όνομα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Δεν λέω όνομα. Δεν λέω όνομα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις?
3: Καλά.
0: Το τραγούδι λέει έκλεισε μια ιστορία. Μια ιστορία. Έτσι λέω.
3: Ναι. Ναι. Αυτό.
0: Αυτό.
3: Πέρα μια καλησπέρα σε όλο το κρατήριο και κροάτες που ακούει το ράδιο Μάνος.
0: Οκ. Okay. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Αφιερωμένο και εσένα αυτό.
3: Καλησπέρα μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Γεια.
0: Γεια σου, γεια. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ακροατές.

Καλά που πήρες και μας θύμισες στη Βούλα Πάλα, ναι, θα τα δώσουμε. Λοιπόν, για τον φίλο μου, τώρα πάμε να σας βάλω εγώ ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Μετά θα βάλω το τραγούδι του

για τον Γιώργο από την Επτάλοφο. Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Ρεβέκα. Γεια σου Ρεβέκα.

0: Παρακαλώ.
1: Καλώς. Παρακαλώ, πάρε να πούμε.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Ναι, πού να ξέρω ποιος είσαι.
1: Δεν μου κατάλαβες, ε.
0: Τάσος. Τι κάνεις?
1: Δεν παίζεις, τα πιάνεις όλα με τη μία.
0: Εντάξει, ρε, τώρα εντάξει.
1: Τι κάνεις, όλα καλά?
0: Όλα καλά, πού είσαι, Αθήνα?
1: Τώρα, είδα πριν καμιά 5-6 μέρες εκεί στο Σεραϊκόν. Σεραϊκόν είναι σταθερή αξία. Όποτε περνάω, Παύλος Βασιλείου στο Σεραϊκόν.
0: Τώρα σταμάτησα να πηγαίνω εκεί. Δεν πάω τώρα εκεί.
1: Πότε πρόλαβες, ρε Παύλο? Ούτε 10 μέρες δεν έχω είδα.
0: Ναι, εντάξει, σταμάτησα.
1: Καλά, εντάξει, όπως αρέσει, όπως αρέσει.
0: Τι κάνεις, ε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, ξεκίνησαμε να κάνουμε μπανάκια στη θάλασσα.
0: Για αδειάχεις?
1: Ρεμβάζουμε.
0: Αδειάχεις?
1: Όχι, όχι. Δεν έχω άδεια, όχι.
0: Ωραία,
1: λοιπόν,
0: πες.
1: Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι του Μητροπάνου. Τώρα, εγώ να πω να ακούσουν και οι φίλοι, οι ακροατές, τηλεφωνώ από το Μαρκόπουλο Αττικής κάτω.
0: Μαρκόπουλο Αττικής.
1: Μαρκόπουλο Αττικής, ναι.
0: Τι καιρό, ζέστα πολύ?
1: Πόρτο Ράφτη, παραλιακά εδώ είμαι.
0: Ναι, έχει ζέστα πολύ.
1: 41 βαθμούς είχε, 2 ώρα το μεσημέρι, Παύλο, έχει 41 βαθμούς.
0: Αχ, Πανάγια.
1: Από 2 ώρα το μεσημέρι δεν βγήκα από το σπίτι, άστο.
0: Το καλοκαίρι έτσι είμαστε τώρα, όλοι μαντρωμένοι. Με πέσει ηλιο και μετά. Τελικά ο χειμώνα και η άνοιξη πιο πολύ μ' αρέσουν.
1: Πώς?
0: Ο χειμώνα και η άνοιξη πιο πολύ μ' αρέσουν.
1: Ναι, εντάξει, είναι πιο συμπαθητικέ εποχέ, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, με τη ζέστη τώρα όταν έχει 40 ζάμια και τον ήλιο ντάλα στο κεφάλι.
1: Το χειμώνα, άμα κρυώσει, θα φορέ και μια μπλούζα και ένα μπουφάν.
0: Θα πα και μια βόλτα έξω.
1: Θα βγάλει τα ρούχα, έτσι. Μετά τι γίνεται?
0: Όχι. Τίποτα. Και μετά, όχι, okay, να σου πω κάτι. Πες ότι θες να βγεις, ρε παιδί μου, 5 ώρα, 6 ώρα το απόγευμα. Πού να βγεις με αυτό τον ήλιο εδώ πέρα, στο καλοκαίρι? Αφού μετά τις 9 η ώρα βγαίνει.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Ναι, τι ωραία. Μητροπάνω ποιο?
1: Μητροπάνω θα βάλεις το ξένη.
0: Ξένη. Ναι, και
1: μπορώ να ζητήσω και ένα δεύτερο?
0: Ναι, ρε, πες.
1: Για την καρδιά ενός αγγέλου. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά εκεί στο Δήμο που ακούνε και εξαιρετικά στο Γιώργο που είναι ξενύχτης, είναι νυχτοπούλη. Άμα δεν κλείσει το ράδι, δεν κοιμάται ο Γιώργος.
0: Να σε πω κάτι, το ραδιόφωνο του δίνει χαρά και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και χάνω τώρα.
1: Ωραίος ο Γιώργος, είναι θείος μου, είναι ωραίος, να ξέρεις.
0: Τι είναι?
1: Είναι θείος μου ο Γιώργος, είναι ωραίος.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Ο Γιώργος είναι πάντα του κάνω αφιέρωση. Όταν ξεκινάω την εκπομπή, πάντα του κάνω.
1: Είναι number one.
0: Ναι. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Λοιπόν, ξένη και το ξένη και το άλλο.
1: Και για την καρδιά ενός αγγέλου.
0: Οκ, okay, τα ακούς. Δικά σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, τα σου λέω. Ευχαριστώ. Για τον φίλο μου τον Τάσο αφιερωμένο. Και για τον Γιώργο από το 2.

0: Τροπάνο.
1: Βράχο, βράχο, τον καημό μου, Μητροπάνο.
0: Okay. Ναι, το θέλει ο Τάσος πολύ αυτό.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Και να είναι καλά εκεί που είναι.
1: Συγγενείς του, έτσι.
0: Ανεψιόζομαι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ετοιμάζω το μας την πρώτη ξέρω.
1: Μπράβο, μπράβο. Καλό παιδί ακούγε.
0: Πολύ καλό παιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: αυτό. Έγινε. Πώς είπες το τραγούδι, βράχο, βράχο.
0: Βράχο, βράχο το okay. Καημό.
1: Το επόμενο, το επόμενο. Το επόμενο. Okay. Okay. Okay. Το τραγούδι είναι αυτό αφιερωμένο για το φίλο μας τον Χάρη.

Λοιπόν, παιδιά, τελευταίο τραγούδι, έτσι. Θα παίξουμε ακόμα ένα τραγούδι και μετά θα μεταδώσω ακόμα ένα τραγούδι. Και τέλος, μη ζητάτε τραγούδια άλλο. Τέλος. Εντάξει, τελειώσαν τα τραγούδια.

Λοιπόν, όσοι έχετε, λοιπόν, τελευταίο τραγούδι θα μεταδώσω. Ακόμα ένα τραγούδι χρωστάω. Και μετά τέλος, παιδιά, μην τηλεφωνείτε άλλο. Άλλο μην τηλεφωνείτε. Αν θέλετε να μας πείτε μια καλησπέρα, καλημέρα, ή ξέρω εγώ να μιλήσετε λιγάκι μαζί μου, στον αέρα μιλάμε, έτσι. Εντάξει, στον αέρα. Όσοι θέλετε να πείτε κάτι, ξέρω εγώ, μπαστιδώσει, άμα θέλετε, έτσι. Θα βάλω αυτό το τραγούδι, ακόμα ένα που χρωστάω. Εντάξει, και τέλος.

Λοιπόν, ο 129 με ρωτάει, δεν ξέρω, μερικοί είναι κολλημένοι με κάποια τραγούδια. Εγώ δεν μπορώ να ακούσω τα ίδια τραγούδια. Και ποτέ δεν ήμουν κολλημένος με ένα τραγουδιστή. Όσο και να μ' αρέσει κάποιος. Όσο και να μ' αρέσει με κάποιος. Και θα παρακαλέσω και όλος αυτό το στόχο, γιατί μου κράζουν. Εντάξει, δεν είναι εσείς που παίρνουν τηλέφωνο, υπάρχουν και άλλοι που μας ακούνε και με ψιλοκράζουν. Λέει, τι τους αφήνεις να παίζουν τα ίδια τραγούδια. Λοιπόν, για να μην παράκληση, θέλω να ζητάτε διαφορετικά τραγούδια. Λοιπόν, όχι τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, θα μην παρακλείσεις όλο αυτό, γιατί μας ψιλοκράζουν εδώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τους 2002. 2002GR για τον φίλο μας τον Διονύσιο. Τι να σε προσφέρω για να αλλάξω.

Όντως ήταν για τον 529 που με ρώτησε, ήταν το κορυφαίο συγκρότημα. Εμείς είχαμε την τύχη να τους έχουμε και σε ένα χορό. Και η πρώτη μου επαφή με τους 2002 ήταν το 1981-82 νομίζω, τότε που ήταν, ανήκανε οι 2002 στην εταιρεία Newsbox. Και θυμάμαι, σας είχα πει και την ιστορία αυτή, την έχω πει πολλές φορές δηλαδή, τέλος πάντων. Ήταν Newsbox και ήταν υπεύθυνος, γενικός διευθυντής ήταν στη Βόρεια Ελλάδα, ο Κλεόπας λεγόμενος το επίθετο. Και κάποια στιγμή εγώ παίρνα κάποιους δίσκους από τις εταιρείες αυτές, δωρεάν. Και είχα πάει αργά και αυτός λίγο... κάπως με μίλησε άσχημα, ας πούμε. Κλείσαμε, τι θες μου τέτοια ώρα. Εγώ πιτσιρικάκι ήμουνα, πόσο χρόνο ήμουνα. Μικρός ήμουνα. Μικρός, πολύ μικρός. Και λέω, να ήρθα να πάρω από τους δίσκους τα λοιπά. Τα χάσα. Μου λέει, πώς βγαίνεις Σουηδός, είπα τότε. Πειρατικά, ας πούμε. Ωραία ήμουν. Μετά βγήκαμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Και κάποια στιγμή μου λέει, έλα εδώ, μου λέει εσύ. Αυτός ήταν και πολύ σκεπτικός. Μου λέει, σε ακούω καμιά φορά που κάνεις εκπομπές. Μου λέει, για να σε βάλω μερικά. Είχε ένα δίσκο τότε, αυτός ο Κλεόπας ήταν γενικός διευθυντής. Είχε ένα pick-up και είχε ένα δίσκο που έγραφε δειγματικό, άσπρος ήταν. Και είχε διάφορα τραγούδια. Δεν ήταν αστική να βγουν στην κυκλοφορία ακόμα. Μου λέει, θα σε βάζω τραγούδια και θα μου πεις ποιο τραγούδι σ' άρεσε. Εντάξει, μου λέει, εντάξει, του λέω. Βάζει ένα τραγούδι, δεν του λέω τίποτα. Βάζει ένα τραγούδι, δεν του λέω τίποτα. Βάζει ένα άλλο τραγούδι, δεν του λέω τίποτα. Βάζει αυτό το τραγούδι που θα σας βάλω τώρα και του λέω, λέει, τι όπου. Σας αρέσει αυτό το τραγούδι, εντάξει, ήταν η εποχή που τα σκυλάδικα ήταν στα φόρτε τους. Τα ροκ, τα σύγχρονα ροκ, ας το πούμε έτσι, της εποχής εκείνης δεν ήταν. Αυτό μου λέει, του λέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα γίνει επιτυχία. Πιτσιρικά σου εγώ τώρα, μωρό. Αλλά θα γίνει επιτυχία, μου λέει αυτός, ξέρω, απαξιωτικά. Τι επιτυχία να γίνουν τα σκυλάδικα. Τα σκυλάδικα ήταν στα φόρτη της. Όχι, του λέω, θα γίνει επιτυχία. Και σταμάτησα στο τραγούδι αυτό. Το τραγούδι. Μου το έβαλε, ήταν δειγματικό. Έβαζε από διάφορους καλλιτέχνες. Έτσι γράφει ο δίσκος, ένας πως ήταν και γράφει δειγματικό το βινίλο. Και του λέω, σταμάτα εδώ. Όταν προχώρησε δηλαδή. Και του λέω, θα σταμάτα εδώ, θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και πραγματικά έγινε τεράστια επιτυχία και ήθελα με πάρει στην εταιρεία, ξέρω εγώ, κτλ. Πιτσιρίκα σου, και ο πατέρας μου φυσικά δεν ήθελα. Αυτό το τραγούδι.

0: Η φάση είναι ότι έβγαινα, ας πούμε, έβαζα ένα τραγούδι καινούριο και τους έλεγα σε 7 μήνες θα γίνει επιτυχία. Και τους έλεγα συγκεκριμένα ποιο τραγούδι θα γίνει επιτυχία. Σταύρο, Σταύρο είσαι στον αέρα. Σταύρο είσαι στον αέρα. Τι κάνεις Σταυρούλη?
1: Κρυώνω, δεν έχω το παλτό μου.
0: Βάλε το παλτό σου γρήγορα για να βγεις στον αέρα. Τι κάνεις?
1: Το έβαλα. Τώρα είμαι εντάξει.
0: Μπράβο, τι λέει, ζέστα κάνει πολύ, Θεσσαλονίκη,
1: Ζέστα.
0: Ναι.
1: Δεν καταλάβαμε τι πολύ ζεστή. Εγώ ελάχιστα πράγματα, γιατί πριν από 2 ώρες περίπου έκανα ένα καλό ντουζ και με δρόση. Αντέχω τώρα, εντάξει.
0: Πόσο. Δεν κοιμάσαι έξω.
1: Τι έπαθα, ξέρεις, γιατί άρεσε να πάρω τηλέφωνο.
0: Τι.
1: Βγήκαν δύο-τρία σανίδια κάτω από το κρεβάτι που είναι,
0: ναι,
1: το στρώμα,
0: ναι,
1: και τα βάζα από κάτω από το στη θέση του πάλι.
0: Mm.
1: Γι' αυτό άρεσε να πω.
0: Έλα και εμείς λίγο θα κλείσουμε, κύριε Σταύρο. Mm. Να πούμε, ο Σταύρος είναι ένας παλιός ακροατής του Μουσικού Γαλαξία, μας άκουγε κάποτε, μας πάρουν.
1: Ωραία χρόνια τώρα.
0: Σταυρό, να σε πω κάτι, να σε πω κάτι.
1: Τώρα είναι καλά τα χρόνια, δεν ξέρω.
0: Στάκο, άκου Σταυρό, να σε πω κάτι.
1: Ξέρεις,
0: να σε πω κάτι. Πώς να τα ζήσεις ρε φίλε, αφού όλη μέρα είναι όλοι με το διαδίκτυο, είναι όλοι κολλημένοι. Όλοι κοιτάνε τις ειδήσεις. Εκεί πέθανε άλλος, σκοτώθηκε ο άλλος.
1: Άκουσε, Παύλο, Παύλο. Ακούς?
0: Ακούω.
1: Το διαδίκτυο δεν είναι κακό πράγμα.
0: Το ίντερνετ δεν είναι κακό. Το ίντερνετ, το ίντερνετ.
1: Πιο σωστά μερικοί.
0: Δεν κολλάς, κολλάς, δεν μπορείς. Ξεχνιάσαι, ξεχνιάσαι. Πας. Κοίταξε να σου πω κάτι, το διαδίκτυο σε ποιον είναι καλό. Όταν είσαι άρρωστος, είναι καλό αυτό. Όταν είσαι άρρωστος, όταν έχεις θέμα με την υγεία σου, σε κρατάει συντροφιά, είναι καλό. Αλλά σε έναν υγεία άνθρωπο, εντάξει, φίλε, ξέρω τι να πω.
1: Εγώ πάντως έχω τα στεραφωνικά μου εδώ, περνάω μια χαρά.
0: Καλά κάνεις. Λοιπόν, Σταύρο, με ρωτάνε σε ακροδίστε πιο πολλά τηλέφωνα. Πιο πολλά τηλέφωνα τα πήρα στο...
1: Να κάνω μια ερώτηση, να κάνεις ένα quiz. Θα μπορούσε να ζήσουν οι ακροατές χωρίς μουσική? Χωρίς καθόλου μουσική, τίποτα.
0: Χωρίς
1: θα
0: μουσική.
1: Θα μπορούσε να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς μουσική. Είναι ωραίο quiz. Ακούς?
0: Ναι, ακούω. Εσύ θα μπορούσες?
1: Είναι πολύ ωραίο ακούει. Γιατί εγώ χωρίς μουσική ήρθα και δεν μπορώ να ζήσω, πιστεύω. Θα παράζω σου.
0: Τι τραγούδια βάζεις?
1: Αν δεν είχα τα στερεοφωνικά μου, δηλαδή, τελείωσε.
0: Κάποτε τα στερεοφωνικά, φίλε, τα στερεοφωνικά ήταν κάτι σε καλά, μιλάμε. Το ήταν το τέλειο για εμάς τους εφήβους τότε. Παίρναμε στερεοφωνικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παρακαλούσαμε τη μαμά να μας
1: μάθει. Έχω μανία να πάρω ένα στέρεο.
0: Ναι,
1: μόνο εσύ. Το πρώτο στέρεο ο πατέρας μου το πλήρωσε η θεία με εδώ η αδερφή του 20.000 προκαταβολή. Ένα NEC Authentic Series. Αυθεντικά κομμάτια. NEC Authentic Series. Είναι η μάρκα του στερεοφωνικού που πήρα το 83. Με αυτό σύνδεσα στο σταθμό. Τον έχω ακόμη τον ενισχυτή. Έχω και το tuner.
0: Και προφανώς η μάνα σου κλείδωνε και το σαλόνι. Το κλείδωνε το σαλόνι, έτσι δεν είναι?
1: Ποιο?
0: Η μάνα σου δεν κλείδωνε το σαλόνι, το σαλόνι του σπιτιού σας.
1: Τι κλείδωνε το σαλόνι?
0: Τι?
1: Κλείδωνε το σαλόνι.
0: Κλείδωνε, βρε, κλείδωνε.
1: Α, δεν άκουσες εγώ τι έγινε.
0: Κλείδωνε. Δεν κλείδωνε το σαλόνι η μάνα σου?
1: Όχι, όχι. Δεν το κλείδωνε.
0: Μάμεσα με εγώ θυμάμαι ότι...
1: όταν πήρα εγώ το στερεοφωνικό, το σύνδεσα κρυφά στο σταθμό και έβγαλε σε μια ποιότητα, έβαλα το καλώδιο από κάτω από το μεγάλο μουσαμά τότε αντί για πάτωμα. Τα τσιμέντα ήμασταν το σπίτι, ακόμη δεν είχε πατώματα κανονικά.
0: Τόσο.
1: Ούτε πλακάκια, ούτε σανίδια, ούτε
0: τίποτα. Σταυρό!
1: Η κρεβατοκάμαρα των γονιών μου είναι με σανίδια από κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Σανίδια.
0: Σταυρό!
1: Έλα.
0: Σταυρό, λοιπόν, επειδή θα πρέπει να κλείσουμε τώρα που να είναι, σε κόβω κάπως απότομα.
1: Ναι.
0: Ανοίξει κάτι να συμπληρώσεις. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα σήμερα?
1: Εγώ θα πω κάτι που είναι η λύση όλων των προβλημάτων. Με την αγάπη όλα τα προβλήματα λύνονται. Και οι άνθρωποι να απομακρύνονται από το Θεό. ό,τι πρόβλημα και να έχει ο άνθρωπος, και κάτι πολύ βασικό θα πω τώρα, αυτό μόνο θα πω και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, ας το σκεφτούν σοβαρά αυτοί που ακούνε, μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχει άλλο το πρόβλημα για τον άνθρωπο. Η εκκλησία είναι το πιο δυνατό πράγμα. Όλοι πολέμησαν την εκκλησία, αυτοί που την πολέμησαν, αυτοκράτορες, στρατηγοί, μεγάλοι άντρες, όλοι πεθάνανε, καταλήξαν στον τάφο. Η εκκλησία όμως μένει, ο Χριστός είναι πάνω στον ουρανό και κυβερνάει. Κανένας ποτέ δεν θα μπορέσει να νικήσει τον Χριστό. Κανένας.
0: Συμφωνούμε πολύ.
1: Είναι Κύριος των Κυρίων.
0: Λοιπόν.
1: Αν στραφούν στην εκκλησία και συνδεθούν με την εκκλησία, στηρίσουν αυτά που λέει ο Θεός, να μην φοβούνται τίποτα στη ζωή τους.
0: Okay.
1: Όποιος στηρίζει τις εντολές του Θεού, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
0: Okay.
1: Γιατί το να είναι μαζί σου σύμμαχός σου ο Θεός, αν συνειδητοποιήσουν δεν σημαίνει να έχει σύμμαχο το Θεό, τότε θα λυθούν όλα τα προβλήματά τους.
0: Okay, Σταύρο. Ευχαριστώ, Σταύρο.
1: Αγάπη, παιδιά, αγάπη, αγάπη για το Θεό, όχι διχόνια. Έτσι. Σήμερα στα κόμματα υπάρχει διχόνια, στις οικογένειες υπάρχει διχόνια, στη φιλία υπάρχει διχόνια, στη συγγένεια υπάρχει διχόνια, παντού, στα αδέρφια υπάρχει διχόνια, παντού διχόνια. Mm-hmm. Είναι το ελάττωμα των Ελλήνων αυτό, η okay. διχόνια.
0: Έγινε.
1: Όχι διχόνια.
0: Έγινε, Σταύρο.
1: Είναι δύναμη που το καλό θα φέρει, λέει ένα τραγούδι.
0: Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε αυτά. Πολύ. Να είσαι καλά, Σταύρο.
1: Μέσα από την καρδιά μου τα είπα αυτά, γιατί αυτά που είπα τα εφαρμόζω.
0: Okay.
1: Εγώ με την εξομολόγηση και τη θεία κοινωνία σώθηκα. Λυθήκαν όλα τα ψυχολογικά μου προβλήματα.
0: Okay. Ευχαριστούμε, Σταύρο.
1: Τίποτα, τίποτα. Καθήκον μου είναι να τα πω.
0: Έγινε, έγινε. Τσαμ, ευχαριστώ. Γεια Σταύρο. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι με τους, θυμήθηκα και το είχα πει αυτό, με τους Pixel Lux είχα κάνει ένα χορό. Είχαμε κάνει ένα χορό τότε με το Μουσικό Γαλαξία, με τους Pixel Lux στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, σε ένα κλαμπ. Λοιπόν, είναι πολλά, μα πολλούς χορούς που έχουμε κάνει και έχω ξεχάσει, αλλά πού να τα θυμηθείς τώρα αυτά. Λοιπόν, αυτά. Σε λίγο, παιδιά, βάλουμε και κανένα ξένο και θα κλείσουμε. Φτάνει τόσο. Μας τηλεφωνείτε. Μας τηλεφωνείτε άλλο. Για το 2002 GR, ναι, συμφωνώ. Ήταν φοβερό συγκρότημα. Ναι, τι το συζητάμε. Τέλος, λοιπόν, τελευταίο τραγούδι. Μετά πάμε στα ξένα έτσι για λίγο, 2-3 και κλείσαμε. Άστο να λέει.

Παρατηρήστε και την ποιότητα του ήχου. Τον ήχο. Ο Μάνος παίζει φοβερό ήχο. Παρατηρήστε τον ήχο.

Λοιπόν, πάμε στα ξένα μας τραγούδια και με αυτά θα κλείσουμε. Σάντα Σμεράλντα, 1978-79. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο το παίζαμε πολύ συχνά στα μεσαία κύματα. Βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς.

Να πούμε για μια ακόμα φορά ότι το Ράδιο Μάνος παίζει πάρα πολύ ωραία τραγούδια το πρωί. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Παίζει και μερικά παλιά, παίζει και καινούργια, παίζει πάρα πολύ ωραία. Και επίσης προτείνω στους επαγγελματίες, σας το λέμε εμείς που βγαίνουμε τα παιδιά της Καλαμαριάς, ότι το Ράδιο Μάνος είναι από τις πολύ μεγάλες, μεγάλες ακροματικότητες. Επαγγελματίες εδώ της Κατερίνης. Και να τον ποντάρουν το Μάνο, διαφημιστικά μιλάμε. Σας το λέμε εμείς που βγαίναμε κάποτε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Διάβολος, ένα μουσικός γαλαξίας και τα λοιπά και τα λοιπά.

0: Αυτή την ταινία την είχα δει πιτσιρικάς στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης.
1: Τι επιτυχία έχει γίνει.
0: Από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα, οι Bee Gees. Κορυφαία συγκροτήματα.

Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι και αυτό ήταν ωραίο. Λοιπόν, στα γρήγορα τα τραγούδια, δεν έχουμε χρόνο. Και αυτό είναι ωραίο. Για το φίλο που ρώτησε εκεί, το μήνυμα του είναι, φίλε, τα τραγούδια. Είτε παίζεις ελληνικά, είτε παίζεις ξένα, είτε παίζεις παλιά, είτε παίζεις οτιδήποτε και αν παίζεις, πρέπει το, στο είδος, το ένα τραγούδι να είναι καλύτερο από το άλλο. Πρέπει το ένα τραγούδι να είναι καλύτερο από το άλλο. Να πατήσει τον άλλο να θέλει να αλλάξει το ραδιόφωνο και να. Ενώ τώρα έχω βλέπεις, βάζεις ένα τραγούδι ωραίο, το άλλο πάει, μα πάψει, το αλλάζεις. Ενώ άμα είναι το ένα τραγούδι, γι' αυτό θέλει αυτή, καλό αυτή, μουσικό αυτή.

322, όχι, δε φίλε μου, δεν το έχουμε πει αυτό 100 φορές. Δεν παίζει ρόλο αν είσαι 100 χρόνια, 200 χρόνια, 500 χρόνια, 1000 χρόνια. Είναι το αυτή, είναι αν το έχεις. Και το αυτή αυτό το έχουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Μα καλός παρουσιαστής να έχει φωνάρα, να. Αλλά το αυτή, το μουσικό αυτή που λέμε, είναι πολύ δύσκολο. Δεν το έχουν. Και ας είναι και 200 χρόνια στο ραδιόφωνο. Δεν παίζει ρόλο.

Η εποχή που παίζανε ένα συγκεκριμένο είδος έχει περάσει, φίλε, 5-19. Το συγκεκριμένο, δηλαδή, η εποχή που περάζανε, που ήταν. Γιατί εμείς το είδος, ένα συγκεκριμένο είδος, ξεπεράστηκε αυτό. Σήμερα ο κόσμος θέλει να ακούσει κάτι διαφορετικό. Ναι,

ο 138 με ρωτάει τι ήταν οι συναντήσεις και τα λοιπά. Συναντήσεις ήταν πάρτι, ρε. Πάρτι ήταν. Εμείς το λέγαμε έτσι, συναντήσεις. Ήταν τότε πρωτότυπα πράγματα. Δεν ήταν η μουσική. Η μουσική δεν σε καθιερώνει. Πάμε, δεν κάνεις κάτι διαφορετικό, δεν. Εμείς είχαμε ανακαλύψει τις διπλογραμμές στην εποχή εκείνη και είχε γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και κάθε Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, στο Κομφούζιο, στο Βίτσιο και στο Κιβωτός κτλ. Μαζευόντουσαν πάνω από 2.500-3.000 άτομα την εποχή εκείνη. Ερχόντουσαν από Βέρη, από Νάουσα, από Κρία Βρύση Γιάννητσον, από Κατερίνη. Ερχόντουσαν από Κατερίνη, όχι πολύ, 2-3-4 άτομα, ξέρω από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον. Λοιπόν, και ερχόντουσαν όλοι αυτοί και έγινε ένας χαμός. Ψάχναμε να βρούμε ένα χώρο περίπου να χωράει 5.000 άτομα, δεν μπορούσαμε να βρούμε, ήθελε το παγόδρομο, δεν μπορούσαμε. Και αυτό γινόταν από το 1993 μέχρι το 2004. Μετά εγώ τα κατέληψα, έφυγα και εντάξει. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι που έβαζα και ήμουνα DJ εγώ στο κλαμπ αυτό, είχα και μικρόφωνο, τους μιλούσα κιόλας, ήταν φανταστικά πράγματα.

Ναι, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι αυτό που γράφει ο 129 και έχει δίκιο. Δεν είναι εποχές που λέει εποχές. Όταν δεν υπάρχουν πρωτότυπα πράγματα στα ραδιόφωνα ή και στην τηλεόραση, οπουδήποτε. Τι να. Θέλει πρωτότυπα πράγματα. Πάρτε μας τηλέφωνο, σας δώσουμε 5 προσκλήσεις και τα λοιπά. Εγώ έτσι τα βλέπω.

καιρό. Το De Caro νομίζω λέει σε θέλω, κάτι τέτοιο νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Το De Caro που λέει. De Caro που λέει. Λοιπόν, παιδιά, κλείσαμε και κλείνουμε με ένα ωραίο τραγούδι από τους Αχά. Βέβαια, το Μάνος παίζει λαϊκά τραγούδια. Παίξαμε τα λαϊκά μας, όλα ωραία. Στο τέλος παίζουμε και μερικά ξένα τραγούδια, έτσι. Για να σπάσει η μονοτονία. Τραγούδια όλα αυτά τα έχω παίξει και τα έχω μεταδώσει στα ραδιόφωνα που ήμουν κάποτε. Και μουσική έχω παίξει σε πολλά κλαμπ, όχι σε καφέ μπαρ. Το καφέ μπαρ είναι εύκολο τότε. Το καφέ μπαρ και μια μάπα αλλαγή να κάνεις, μπαίνουν στον ντούκο. Ενώ στα κλαμπ ίσως πρέπει να ήσουν πολύ στη τζίτα, μιλάμε. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, καλό ξημέρωμα. Πάμε για Πέμπτη. Θα κλείσουμε με ένα αγαπημένο μου τραγούδι από τους Αχά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Βασιλείου. Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή 8 η ώρα. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, καλό ξημέρωμα, γεια σας. Θα βάλω και το τραγούδι του Διονύση μετά από αυτό. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.